το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, την ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενέργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος στο Ισραήλ, δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέψουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε εχθές στην νοτιοδυτική Ιαπωνία σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Θύματα είναι δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο όπου ένας από τους ορόφους του κατέρευσε, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι στην ίδια περιοχή στην νήσο Κιούσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδος, το τέλος του μηνός, 29 του μηνός, δύο μέρες μείνανε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Από όλους εμάς εδώ, τους πολύ πολύ πρωινούς, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε. Σε όλους σας επίσης, τους πολύ πολύ πρωινούς. Σε εσάς όπου ακούτε τον Sky μέσω διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου, όλα τα σημεία τα οποία υπάρχουν οι Έλληνες και είστε εδώ συντονισμένοι, να έχετε ένα καλό πρωινό. Τετάρτη λοιπόν, ξημερώνει εδώ για την Ελλάδα, για εδώ στον Sky. Είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, 29 Ιουλίου 2026. Καλή σας ημέρα. Ο Νάτσο Παγιαννάκος μαζί σε αυτό το πρωινό θα έχει τη φροντίδα για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά και βέβαια στην όλη λειτουργία του ραδιοφώνου. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα βεβαίως από τον Θανάση Καραγιάννη και την Τζέση Αμπτουλάη που έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι που επιμέλειται της μουσικής και βεβαίως τον Πέτρο Μωραήτη που αν καλέσετε το 210-4800-170-174 θα απαντήσει στο τηλεφώνημά σας, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα, θα μας το δώσει εδώ στο στούντιο και φυσικά θα διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα αλλά και βεβαίως ό,τι άλλο έρθει. Μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από μια κατάσταση και σε μια περιοχή με απορρίμματα είναι αυτή η οποία έχουμε την στραμμένα τα βλέμματα μας όλοι σε αυτή την εξέλιξη που είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στο νησί εκεί όπου έχουν ηχήσει και το 112 υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση τόσο από το νησί όσο και βεβαίως και από την Αθήνα και από τις άλλες και από τα άλλα νησιά. Εδώ λοιπόν σε πολύ λίγο θα έχουμε και στον δήμαρχο του νησιού να δούμε πώς ακριβώς ξημερώνει. Φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι επίγειες αλλά και τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. Οι επίγειες δυνάμεις θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση. Θα ενισχυθούν και τώρα το πρωί όπου θα φύγουν από την Ραφίνα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Και λοιπόν στραμμένα τα βλέμματά μας σε αυτήν την δύσκολη μέρα για χθες όπως και σήμερα δύσκολη. Η μέρα προβλέπεται για τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την περιφέρεια της Κρήτης. Και χθες να θυμίσουμε σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας είχαμε 25 ορτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από την άλλη βεβαίως όλη αυτή η περιοδία, όλες αυτές οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού αλλά και βεβαίως των κυβερνητικών κλιμακίων αλλά και όλων των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, των αρχηγών αλλά και εκπροσώπων ανά την Ελλάδα είναι αυτή η οποία σηματοδοτεί βεβαίως και την πορεία των κομμάτων προς τις καλοκαιρινές ολιγοήμερες διακοπές για τους πολιτικούς. Βεβαίως θα επισκεφθούν και τις περιφερειές τους, οι αυτές που να φροντίζουν έτσι και αλλιώς. Αλλά και βεβαίως, χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο μίλησε, συναντήθηκε με τους πολίτες εκεί, με τους κατοίκους, είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση, είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο των επισκέψεων και των περιοδιών του Πρωθυπουργού. Από την άλλη βεβαίως εντός του Κοινοβουλίου είχαμε τις συζητήσεις, είχαμε τα θέματα τα οποία αφορούσαν τόσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο πέρασε βεβαίως έτσι όπως μας έλεγε και την Κυριακή η κυρία Ελένα Μενδώνη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξχρονισμό όλων των δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και βεβαίως είχαμε αυτήν την πραγματικά ακόμη μια φορά μια κατάσταση όπου τα πράγματα βγήκαν λίγο εκτός δεδομένων και εκτός κοινοβουλευτισμού με τις νέες δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη, αντιδράσεις που είχαμε και εχθές. Όλα αυτά βεβαίως στο εσωτερικό.

εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο κ. Χουρδάκης, τον Παπαγιαννάκο, επέστρεψε ως ανεξάρτητος, δεν επέστρεψε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε λοιπόν άλλη μία ένταξη ενός πολιτικού στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Φυσικά είχαμε χθες την παρουσίαση του τομέα και του προγράμματος για τοπική αυτοδιοίκηση από το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Μία ημερίδα, μία εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από τον κ. Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Κάτι τέτοιο διαβάζουμε και στις παραπολιτικές δηλώσεις των εφημερίδων αλλά και των διαδικτυακών εφημερίδων. Κάτι τέτοιο ο κ. Δούκα δεν έχει οργανώσει για το κόμμα του, για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το οργάνωσε, λέει, μια χαρά για τον κ. Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να δούμε. Ακόμα υπάρχουν εισηγήσεις για διαγραφή του κύριου Δούκα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει ο κύριος πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και ποια θα είναι η αντίδραση από όλα αυτά τα οποία έχουμε με την σύμπλευση, συμπόρευση του κυρίου Δούκα με τον κύριο Τσίπρα. Δοκιμάζει τα νερά ο κύριος Γκουντέρες στα της Κύπρου με το Κυπριακό, με τις αντίσεις που είχε χθες και σήμερα το επίσημο πρόγραμμα. Ξανά στο τραπέζι και όλες οι πλευρές. Μένει να δούμε. Εκεί είναι και η Μαρία Τσιλνίκου με πλήρη ρεπορτάζ, το οποίο μας μεταφέρει όποτε υπάρχει εξέλιξη και την ακούμε και την ακούγαμε και χθες. Οπότε λοιπόν έχουμε και τους ανθρώπους μας εκεί. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τον πόλεμο στο Περσικό κόλπο. Είχαμε μία δυστυχώς εξέλιξη η οποία φέρνει και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία έπληξαν ιρανικούς στόχους στο Ιράκ, αλλά είχαμε παράλληλα επίσης και μία ανακοίνωση από την Αμερικανική διοίκηση ότι αποτράπηκε η Ιρανική υπερβολική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά προφανώς δεν φέρουν ηρεμία, όλα αυτά προφανώς δεν φέρουν την κατάσταση στο να τελειώσει η εμπόλεμη αυτή περιοχή και να τελειώσει ο πόλεμος στην περιοχή, και φυσικά έχουμε και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

0: πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ και τα θέματα που απασχολούν όλες και όλους εσάς, με τα ρεπορτάζ που έχει καταγράψει και έχει αποτυπώσει το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτή την ώρα και τους έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Παράλληλα με την μουσική μας, παράλληλα με τα σχόλια τα δικά σας, εδώ θα είμαστε ως και τις 7. Όπως κάνουμε και θα κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Στις 2 και 12 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό. Στη 1 και μισή τα ξημερώματα είχε χτυπήσει ακόμη ένα 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγγεριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από την Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Το πρωί θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως ημέρας βεβαίως θα διατεθούν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Συνολικά 25 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, ενώ ο πολύψος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 έχει εκδοθεί για σήμερα την πολιτική προστασία για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και για τις περιφέρειες της Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε πολίτες στην Λέρο. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να ανατρέψουμε λίγο την ροή των ειδήσεών μας και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίζα. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο βρίσκει το νησί ανασατωμένο, με φωτιά και με 112 να ηχούν τουλάχιστον 3 φορές μέσα στη νύχτα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους κορατές του Sky. Η κατάσταση δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι. Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Είχαμε σημαντικές και δύσκολες καταστάσεις της πυρκαγιάς, ειδικά στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας

0: Αγκεριάς, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από το Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ και αναμένουμε τώρα και την ενίσχυση που θα υπάρξει πάλι με τα εναέρια μέσα, όπως είχαμε χθες το απόγευμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά, διότι γνωρίζουμε ότι από τις 4 περίπου το απόγευμα και μετά ενισχύονται οι άνεμες βόρειοι εντάσσεως περίπου 8 μπουφόρ, που θα κρατήσουν για ένα τρίμερο περίπου. Οπότε είναι επιτακτικό να σβηστεί η φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Η περιοχή, κύριε Δήμαρχε, που ξεκίνησε η φωτιά, είναι μια περιοχή όντως με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Δηλαδή,
0: είναι η περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου, Καμπή, όπως λέμε. Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου-Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς τη Νότια Πάρο, δηλαδή προς τις περιοχές που είναι το Καμάρι, Αγκεριά, και υπήρχε και μια κατεύθυνση να πάει προς Τρυπητή, Άσπρο χωριό. Ευτυχώς δεν έχει πάει προς εκεί. Κάποια στιγμή έκανε στροφή και πήγε προς την παραλία, Φάραγκα.
1: Μάλιστα. Έχουν απειληθεί σπίτια, μονάδες, επιχειρήσεις.
0: Επειδή είναι ενδοχώρα, σε εκείνη την περιοχή δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, καταλήμματα κτλ. Αλλά κάποιες κατοικίες αγρικίες πιθανότατα να έχουν υποστεί ζημίες, δεν έχω ενημερωθεί προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πιθανόν να έχουμε και ζημίες.
1: Είναι κάτι που χρειάζεστε να μεταφέρουμε και εμείς ως μήνυμα, Δήμαρχε, η επικοινωνία, η επαφή με την κεντρική διοίκηση εδώ είναι ικανοποιητική, είστε?
0: Ναι, η κατά άποψή μου είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση που υπήρξε, άμεση ανταπόκριση με το που ενημερώσαμε. Στάλθηκαν τα αέρια μέσα, στάλθηκαν και το βράδυ ήρθαν με το Blue Star περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα. Θα έρθουν και το πρωί με αποραφήνα με ταχύπλο και κάποια επιπλέον πυροσβεστικά. Αυτό που θέλουμε είναι τα εναέρια μέσα που είναι πιο σημαντικά, επειδή είναι πλαγιά και είναι δυσβατές περιοχές, να έρθουν πάλι και να συνδράμουν και να λήξει η φωτιά όσο περίγωρα γίνεται.
1: Η ζωή αναστατώθηκε στο νησί, πώς, τι σας μεταφέρουν οι συνεργάτες?
0: Εντάξει, υπάρχει ψυχραιμία. Κατά καιρούς υπάρχουν φωτιές στο νησί, όχι κάθε χρόνο, αλλά κάθε 3-4 χρόνια η Ενδοχώρα γενικά πιάνει φωτιά. Οπότε έχουμε μια σχετική εμπειρία. Βέβαια δεν είναι ευχάριστη εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με συνεργασία με όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σωμάτων ασφαλείας.
1: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή αντοχή, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, ο δήμαρχος της Πάρου, για όλα όσα συμβαίνουν από εχθές το μεσημέρι, εκεί όπου δυστυχώς είχαμε μια φωτιά και έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις. Η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η σταθερότητα αλλά και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, 1,5 χρόνο μετά, το πήγαινε κάνει κανένα παιδί που είχε απευθύνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γαλάζιος βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Πλευρής Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε της εξέφρασε μια ευχή, ενώ σήμερα αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό με την πρόεδρο της Πλευρής Ελευθερίας προς προ-20ετίας, μιλώντας με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης αλλά και την αναδιοργάνωση του οργανισμού διαχείρισης και ανάπτυξης των πολιτιστικών πόρων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Απαντώντας έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η Υπουργός Πολιτισμού, η κ. Λίνα Μενδώνη, έκρινε πως κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία και δήλωσε μεταξύ άλλων πως πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μήνυμα στήριξη τη νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουντέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και συνέντευξη τύπου αμέσως μετά. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρουν αποτέλεσμα

δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης μετά το δίπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χρυστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα. Το σχέδιο της νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίθυνο Δήμαρχο Αθηνών ο κ. Χάρης Δούκα, αναφερόμενο στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος και με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στυλίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο κύριος Τσίπρας.

Οι δυνάμεις των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν σήμερα πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα φινδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απόλυση ή ζημιές. Το Σύνταγμα ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά.

Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ήταν θετικές. Με ξεχωριστές του σύντομες αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει λεπτομέρειες και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα, πάντως, ο κύριος Ζελένσκι δήλωνε την Τρίτη ότι παρουσίασε Ντόναλντ Τραμπ και σε Αμερικανούς γερουσιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης κατά τη διάρκεια της επισκέψης του στην Ουάσιγκτον. Άνοδο 3% σε μείωση τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Το Αμερικανικό αργό λοιπόν πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 3,67%, 82,17 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το Brent κατέγραφε άνοδο 3,39% φέροντας και φτάνοντας στα 86,94 δολάρια το βαρέλι. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στην Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία σε 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επεκτείνεται το σύστημα αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς από μεθαύριο 30 Ιουλίου, από αύριο 30 Ιουλίου, οι ογκολογικοί ασθενείς αλλά και οι κηδεμόνες παιδιών που έχουν νοσηλευθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο θα μπορούν και αυτοί να αξιολογούν ηλεκτρονικά την εμπειρία τους και την νοσηλεία τους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφαιρεί άλλο, αλλά αναδιαμορφώνει τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό. Με μια νέα διεθνής έρευνα της Manpower Group, αποτυπώνεται το περιβάλλον όπου αναδύεται στην αγορά εργασίας, σκιαγραφώντας μια νέα πραγματικότητα, η οποία αφορά και την χώρα μας. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται τόσο να επενδύσουν στην τεχνολογία, όσο το να βρουν ανθρώπους που θα μπορούν να την αξιοποιήσουν. Κυβερνοασφάλεια, μηχανική μάθηση και τεχνολογία, cloud, είναι οι τομείς που οδηγούν την κούρσα των νέων δεξιοτήτων. Η εικόνα ανακλά την πρόκληση τώρα για τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται πραγματικά στο τελικό στάδιο εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζητούνται λοιπόν εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα υπηρετήσουν την ψηφιακή αυτή οικονομία.

Στο παραλιακό τώρα μέτωπο εδώ των νοτιών προαστίων σειραίουν οι εκατομμυριούχοι που αξιοποιούν το ελληνικό πρόγραμμα NoDom. Πρόκειται λοιπόν για αλλοδαπούς πολίτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην χώρα μας υπό τον όρο της υλοποίησης κάποιας μορφής επένδυσης και ευθύνονται πλέον για το 1/3 των αγορών πωλησιών πολυτελούς κατοικίας στην χώρα μας. Η Αθηναϊκή λοιπόν Ριβιέρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 90% των αντίστοιχων συναλλαγών. Οι Βρετανοί αγοραστές είναι οι πιο δραστήριοι, κατέχοντας έτσι το μερίδιο άνω του 50%. Έως το τέλος του μήνα θα μπορεί και θα υπογραφεί η σύμβαση του ελληνικού σιδηροδρόμου με τους γερμανικούς σιδηρόδρομους. Η γερμανική εταιρεία λοιπόν αναλαμβάνει χρέη technical manager με σκοπό την αναδιοργάνωση, την μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τη μετατροπή του πάλε ποτέ ΟΣΕ σε έναν αξιόπιστο φορέα. Ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο κ. Παλιός, ενημέρωσε χθες την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, η οποία προβλέπει προϋπολογισμό έως 62 εκατομμύρια ευρώ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας 42χρονης δεσιόστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησε. Η ΓΕΡΑ έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 90% των αντίστοιχων συναλλαγών. Οι Βρετανοί αγοραστές είναι οι πιο δραστήριοι, κατέχοντας έτσι το μερίδιο άνω του 50%. Έως το τέλος του μήνα θα μπορεί και θα υπογραφεί η σύμβαση του ελληνικού σιδηροδρόμου με τους γερμανικούς σιδηρόδρομους. Η γερμανική εταιρεία λοιπόν αναλαμβάνει χρέη technical manager με σκοπό την αναδιοργάνωση, την μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τη μετατροπή του πάλε ποτέ ΟΣΕ σε έναν αξιόπιστο φορέα. Ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο κ. Παλιός, ενημέρωσε χθες την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, η οποία προβλέπει προϋπολογισμό έως 62 εκατομμύρια ευρώ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας 42χρονης δεσιόστριας

0: Βλέπει προϋπολογισμό έως 62 εκατομμύρια ευρώ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας 32χρονης δεσιόστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελές διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικέ διώξει 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέα Ηρακλείου στου 8 συλληφθέντε τη αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθε στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, διώξει για σύσταση συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπή, εκβιασμού, αγροτικέ ζημιέ, παράνομη πληροφορία, απάτη σε βάρο τη Κομισιόν. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σωματική υγεία ως παράγοντα συνολικής υγείας και μακροζωίας προσεγγίζουν πλέον οι επιστήμονες, καθώς τα βακτήρια αυτά, από τα νοσούντα αυτά ούλα, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές σε άλλα μέρη του σώματος και να συμβάλλουν σε παθήσεις όπως διαβήτης, αρθρίτιδα, χρόνια ιεπατική νόσους, καθώς και σε καρδιακά προβλήματα. Και στην αθλητική ενημέρωση, το βράδυ της 3ης 28/7 και τον άμαυρη εχθές ΚΑΕ, λοιπόν, γνωστοποίησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βουλή για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα στην Ένωση, με αποτέλεσμα το κλειστό των Άνω Λιωσίων να περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η ΤΣΖΚΑ Σόφια 1948 προκρίθηκε απέναντι στην Σπάρτα Κτρνάβα και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση, το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο ως εξής. Παναθηναϊκός ΤΣΖΚΑ Σόφια την Τετάρτη εδώ 5-8 σε 9.30 στο ΆΚΑ και η επανάληψη του αγώνα την Τρίτη 11-8 στην έδρα της ΤΣΖΚΑ Σόφια. Ο Γκουστάβο Σα πέρασε χθες το βράδυ τις ιατρικές εξετάσεις του στην Πορτογαλία και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων 21 ετών. Μέσος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα και να αποτελέσει τη νέα μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Φτάσαμε 5.30. Η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων, ό,τι νεότερο υπάρχει, και επιστρέφουμε όπως μας γνωρίζετε με τα καθιερωμένα μας, κλασική μουσική βεβαίως, με την έναρξή μας, αλλά και ό,τι έχουμε στο σαν σήμερα.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Σπάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Διό. Στη 1.30 τα ξημερώματα, το 112 ήχεση και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ο ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάλι σας σήμερα καλό πρωινό. Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου 2026, Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος, Θεόδωτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Καλλίνικος, Καλλινίκης. Ανατολή του Ηλίου σήμερα, 6 και 25 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου, 20 και 37 λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, για ελάτε να τα δούμε. Είμαστε στο 904, πάμε, όπου ο χειρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα του Τριπολίτη, αγκυροβολή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 ως 30.000 κατοικίτες θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος II ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Το 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Φτάνουμε στο 1900 από βασιλιάς της Ιταλίας, ο Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Το 1900 επίσης στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μια δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, Χαριεντισμή Ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. 1938 έχουμε την εξέγερση που ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. 1972 σαν σήμερα γεννιέται ο Πέτερ Φον Ες, Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές βεβαίως στιγμές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Το 1919 γίνεται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρελική μορφή την ιστορία της τέχνης. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός, εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Και σαν σήμερα φεύγει. Έχουμε 22 χρόνια που λείπει από την ζωή, 22 χρόνια όπου μας άφησε, αλλά οι ταινίες της στην τηλεόραση, ο κινηματογράφος που υπηρέτησε και το θέατρο είναι πάντα εδώ και την βλέπουμε, την αγαπούμε γενιές και γενιές. Σε σήμερα φεύγει το 2004 από τη ζωή η μεγάλη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ωραία, Λέκα. Σαν κάτι να λείπει εδώ μέσα.
2: Λείπει, τι?
1: Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο λείπει.
2: Α, το ραδιόφωνο, ναι, το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Α, πάει.
1: Πού πάει?
2: Πάει στο μάστορι.
1: Είχα του βγάλει τα μάτια για αυτού.
2: Δεν μου λέτε, ρε παιδάκι μου, τι το θες το ραδιόφωνο, μπορείς να μου πεις. Ωραία ησυχία δεν έχουμε εδώ μέσα.
1: Ωραία, εγώ το θέλω. Μακάρι να μην το ξαναβλέπω ποτέ στη ζωή μου.
2: Α, δεν θα το ξαναδείς.
1: Τι είπες?
2: Όχι, λέω ησυχία, άμα δεν έχεις ραδιόφωνο.
1: Στο μπάνιο δεν έχει φως.
2: Δεν έχει φως στο μπάνιο, κύριε Μαρηγό.
3: Θα κάει και η λάμπα.
2: Θα κάει και η λάμπα.
1: Η λάμπα? Μα και εδώ δεν έχει φως.
2: Θα κάει και η ασφάλεια.
3: Θα κάει και η ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια.
2: Ασφάλεια, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και διακοπή.
4: Εσείς θα έχετε γνωρίσει άλλον άντρα?
5: Εγώ? Πολλούς άντρες.
4: Δηλαδή περισσότερους από τρεις?
5: Μα ήταν για τρεις να καθόμουν εγώ τώρα εδώ να απασχοληθώ για τρία αντράκια, δεν είσαι καλά. Τρεις άντρες ήσουν τίποτα, Χριστέ μου.
4: Πέντε.
5: Βάλε.
4: Δέκα.
5: Βάλε.
4: Πενήντα.
5: Βάλε.
4: Εκατό.
5: Βγάλε έναν.
4: Χαίρετε.
5: Στα τσακίδια.
6: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και άσε τη συζήτηση. Άσε.
7: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
6: Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Μα δεν εννοείται να καταλάβετε, κυρία μου, ότι εδώ είναι δικαστήριο.
6: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω.
8: Λοιπόν, θα ησυχάσεις.
6: Εντάξει, ωραία, πάσο.
8: Τερέστα μου, τα βλέπω.
6: Τι λέει, ρε τρελή. Αθηνών.
9: Γεννηθήκατε?
6: Όχι, εφήτρωσα.
9: Ερωτώ, πού γεννηθήκατε?
6: Στην Αθήνα, εκεί.
9: Ετών.
6: Γράψτε, 22.
9: Α, 22.
6: Όχι, τι να σου κάνω, χρυσό μου, βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκπτώσεων. Τι λες, ρε, εγώ θα κάνω την Πεπίτα. Τι ξέρεις την Πεπίτα, ρε, αυτή μιλάει ιταλικά, αυτή είναι τσαπερδόνα, έξυπνη.
10: Λοιπόν, δεν μας μένει τίποτα άλλο από το να μάθεις λίγα ιταλικά.
11: Allora, signora.
6: Έλα.
11: Il piatella, la piatella. Il primadonna,
6: ναι.
11: Η primadonna. Il cervello.
6: Το κερδέλο.
11: Μπράβο. Vagaponto.
6: Ο Αχιλλέας. Και il κόπανο, ο κόπανος.
11: Μπράβο.
6: Προσέγετε, ποιος είναι?
12: Εδώ ο Γιαννάκης, μαμά.
6: Του να πάρει ο διάλες και εδώ, βρε γρουσούζι, με κυνηγάς, παναθεμάσαι.
12: Τι έγινε? Με είπε γρουσούζι και έκλεισε.
0: Να τηρήσουμε και τα

τα θυμόμαστε και όπως τα ξέρουμε. Έναρξη με κλασική μουσική, την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Μαρία Κάλλας επέλεξε αυτό το πρωινό η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και τι χαρά. Και βεβαίως καλημέρες. Ο κύριος Σούντρης μας στέλνει το μήνυμά του νότιμου από το Long Beach, το Los Angeles, LA. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την οικογένεια, κύριε Σούντρη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε και εμείς για τις ευχές σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να φέρεις το ζήτημα της Κωνσταντοπούλου με τον Κυριαζίδη. Να σε καλά, καλή δύναμη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με τη Μαρία Κάλλας. Πάμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς από χθες το μεσημέρι στην Παρό. Μάχη λοιπόν με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν υπερβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα αλλά και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ρεπορτάζε την Έλα Χιλμπατζόγλου, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Καπνοί υψώνονται πάνω από την Πάρο, στην περιοχή Καμπί. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε μικρή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Φλόγες απλώνονται σε πλαγιά με ξερή βλάστηση, ενώ ο καπνός είναι ορατός από τη θάλασσα.
2: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 6 και 7 μποφόρ μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδών. Λόγω της χαμηλής βλάστησης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
1: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν απειληθούν σπίτια σε ένα δύσβατο σημείο που δυσκολεύει την πρόσβαση.
3: Είμαστε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο φωτιάς. Επειδή υπάρχουν άνεμοι και κινείται προς τα νότια, ναι, μας ανησυχεί. Απλά τώρα γίνονται ρήψεις. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.
1: Μηνύματα από το 112 καλούν σε προληπτικές εκενώσεις. Αρχικά από τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Και στη συνέχεια για την περιοχή Καμάρι με κατεύθυνση προς την Αλική. Την επιχείρηση ενισχύουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Ενώ στο νησί έχουν μεταβεί και ανώτατα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος για τον συντονισμό.
0: Και με όλα όσα μας είπε πριν από λίγο, εδώ στον Σκάι ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Μπίζας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, το πρωί τώρα θα μεταβούν και ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, αλλά και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας θα υπάρξουν και τα εναέρια μέσα. Συνολικά να σας πω, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα κατηγορίας 4, προβλέπεται σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ σε όλες και σε όλους. Τα μάτια μας, όχι 14, 24, 34, όσα θέλετε. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αμέσως τηλεφωνούμε αν κάτι δούμε. Αμέσως αναλαμβάνουμε δράση. Τηλεφωνώντας, δεν κάνουμε τους ήρωες, ούτε είμαστε πυροσβέστες. Τηλεφωνούμε αμέσως και βεβαίως ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, μένουμε στις Κυκλάδες, διότι η ελεύθερη με επενδυτικούς όρους, σε άλλο θέμα όμως, αφέθηκε μετά την απολογία της σε 30χρονη, όπου κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν.

0: Δείξαν ότι ενέργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως 42χρονοι σύρθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα εξετάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα 7 δευτερόλεπτα που δεν καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας. Πάμε στο πολιτικό τώρα σκηνικό. Αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Στην Λέρο βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πασόκ ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα καθώς εντάχθηκε σε αυτήν ο Μιχάλης Κορδάκης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία, ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από το Αγαθονής.
2: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να καρβώ τη χώρα ασφαλή και χαίρομαι που αυτό το συμμετοχή και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.
1: Την ίδια ώρα το Πασόκ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Μιχάλη Κουρδάκη, που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το Πασόκ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
3: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
1: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
4: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
1: Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
5: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη.
1: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει έμπρακτα τα σύνορα της χώρας. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου με αναλυτικότερο ρεπορτάζ τι υπόθηκε εχθές, αλλά και βεβαίως ένα σχετικό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
6: Με αιχμή την ελληνική προεδρία του 2027, που η αυλαία της ανοίγει τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν στην κάλπη ποιος είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός και η ικανότερη κυβέρνηση να προεδρεύσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φέροντας τον Χριστίνα σε πρώτο πλάνο και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό έγινε και μία γέφυρα προκειμένου να αφήσει αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, φέροντας ως παράδειγμα πώς πιάνουν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν πάνε στους λίγους με τις δομές υγείας, αλλά από την άλλη αφήνοντας αιχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
7: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν. Και πάντα θα

0: υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να με αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
1: Τώρα, σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης εξελίχθηκε η συνταγματική αναθεώρηση μετά και την αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη αυτή ψηφοφορία που έγινε προχθές Δευτέρα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν ευθύνες για το αδιέξοδο, με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
3: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό, επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
4: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
5: Δεν σας το ζητάμε.
4: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
2: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το ΠΑΣΟΚ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
6: Υπάρχει μία αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
7: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
8: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
7: Ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη.
2: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
9: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
10: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
11: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
12: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
2: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
1: Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό και σε εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε και μένουμε μάλλον στην Βουλή, διότι σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν εχθές στην Βουλή οι νέες αναφορές του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο μετά περίπου το περιστατικό που είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Χρύσα Μπάτου στο σχετικό ρεπορτάζ.
13: Συκοφαντούμε, γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί, διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι.
14: Έναν χρόνο μετά τη σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται αμετανόητος, αυτή τη φορά με νέα πειρά προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης.
13: Ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης.
14: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα έδρανα της Βουλής, με το δραμηνό βουλευτή να μην υπαναχωρεί.
15: Δεν ζήτησα
16: συγγνώμη.
14: Η παριστάμενη υπουργός πολιτισμού κατά την ομιλία του βουλευτή δράμασα αποχώρησε προς στιγμήν από την αίθουσα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αποδοκιμασία προς τον συναδελφό της, ενώ λίγο αργότερα μίλησε για σεξιστική αναφορά.
17: Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν επίσης σεξιστικός. Ας σταματήσουμε εδώ και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση.
14: Για νέα σεξιστική επίθεση τον κατηγόρησε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη.
19: Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες, όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό, συνάδει μόνο με χαμηλή

0: πραγματικά οφείλουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποκλείουμε όλοι αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία.
1: Την διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και μένουμε στα εσωτερικά. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής εχθές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την διοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Απαντώντας τώρα σε έντονες αυτές τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, έκρινε πως κάποιοι την αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία και δήλωσε μεταξύ άλλων πως πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα διοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα. Αυτά χθες από την Βουλή και το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Δέσμα Βλεπάκη, είχαμε χθες την παρουσίαση του σχέδιου της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το οποίο παρουσίασε εορτάζουν χθες για τα γενέθλιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Η Δέσμα Βλεπάκη θα μας πει ποιοι ήταν εκεί και ποιοι δεν ήταν, για να ακούσουμε τη Δέσμα Βλεπάκη και αμέσως μετά τι ακριβώς είπε ο κ. Τσίπρας για το πρόγραμμα το αυτό.
1: Στην πρώτη γραμμή στο Σεράφιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Ασκούνης και άλλοι δήμαρχοι από τη χώρα, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Βέβαια, στο παρόν έδωσαν και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, που βγήκε πρώτος στο βήμα, σημείωσε ότι θα μιλά για το όραμά του για τους Δήμους σε κάθε ευκαιρία.
2: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Και εκεί όλο αυτό το διοργάνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, κάτι το οποίο προφανώς το ΠΑΣΟΚ το κατακρίνουν και σου λένε εδώ δεν έχει διοργανώσει κάτι για το κόμμα του, διοργανώνει για τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χάρης.

0: Δούκας.
1: Προοδευτικοί δήμαρχοι μπορούν να δώσουν μάχες αλλαγής πολιτικής. Προσωπικά αυτή τη μάχη θα τη δίνω με κάθε τρόπο και από κάθε βήμα. Το κάνω ήδη με την παρουσία μου σε διεθνή δίκτυα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις συναντήσεις μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όμως το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και από κάθε φιλόξενο βήμα και εντός Ελλάδας.
2: Θα μοιράζουν φιλιά μεταξύ τους, φαίνεται. Έτσι. Πόσα φιλιά, Νότι μου, πόσα είναι αυτά τα φιλιά? 24.000 φιλιά. Ωραία. Καλημέρες. Δελτίο ειδήσεων, Εθνά Μαράκη, και λίγα λεπτά από τις 6 και πάλι κοντά σας.

Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκη και Άσπρο χωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη 1 και μισή τα ξημερώματα το 112 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και θελοντές. Ακόμη 20 πυροσβέστες και με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτέλεσμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα. Ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

0: Εσείς δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγος της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως οι 42χρονοι εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρον Λάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμι Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντηση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν». Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τρία πλοία συνέχιζαν να κινούνται σε μία ασφαλή και παράνομη διαδρομή, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να σταματήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης ότι οποιαδήποτε πλοίο ακολουθεί παράνομες διαδρομές ή εντολές των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέφουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος. Το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο. Τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Λίσα σήμερα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αυτή την εβδομάδα είμαστε ως και τις 7, δύο ώρες η διάρκεια της πρώτης ενημέρωσης, πρώτης πρωινής ενημέρωσης. 7 με 10 ο Γιώργος ο Ψάλτης, στην τριώρη του διάρκεια, έτσι, σε αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό το τέλος του Ιουλίου. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος 10 με 12. 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος. Γιώργος Μουρούτης είναι σε άδεια. Και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδωνο, το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο έχει και παρουσιάζει η Κατερίνα Δράκου. Έτσι είναι τα πρωινά στον Sky, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ, ζωντανές εκπομπές για να μεταφέρουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά για να είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική σας παρέα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, το μέσο της εβδομάδος, 29 του μηνός, με την καταβολή συντάξεων αλλά και πληρωμών γενικότερα. Έχετε κατά νου, όπως επίσης και πληρωμών και υποχρεώσεων μας προς την εφορία, αυτή την κυρία η οποία δεν μας αφήνει να ξεχαστούμε. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Σεϊμένης, είναι πολύ πολύ απαιτητική. Έχετε κατά νου πώς θα είστε τυπικοί και σωστοί στις υποχρεώσεις σας. Μόνο ότι Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί μας στον κεντρικό Ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά, αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174, ο Πέτρος Μωραήτης. Θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Πέτρου, αλλά και όσο και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Να στέλνει λοιπόν καλά Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμά σου με το SMS. Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή και όμορφη Τετάρτη με υγεία και φιλιά, λέει στον Γιώργο. Ακούει ο Γιώργος ο Ψάλτης, θα σου ανταποδώσει. Καλημέρα στον Νίκο, καλό πρωινό, ο οποίος μας λέει ότι οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν από την Τουρκία γιατί τους δόθηκε η κατεξαίρεση συνθήκη Σέγγεν, γρήγορη βίζα της μιας εβδομάδας. Αν τη σταματήσουμε, θα ξαναρχίσουν οι ροές. Μα δεν έχει κανένα λόγο ως κράτος και ως πολιτεία να σταματήσει αυτό το οποίο και έσοδα φέρνει και κανονικά τα πράγματα είναι και είναι σε μια ομαλότητα τα ζητήματα. Γιατί να το σταματήσει, θα πρέπει να είσαι αφελής για να σταματήσει κάτι το οποίο και λεφτά φέρνει στη χώρα μας, αλλά και βεβαίως έχει και μια ηρεμία σε όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως αυτό το μήνυμά σου και θα πάμε σε αυτά, θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά πρωτίστως η επιλογή της Κωνσταντίνας για την έναρξη της δεύτερης ώρας, το πρώτο ημιωρό της. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Μια ωραία βεβαίως χώρα αλλά και πόλη για να ταξιδέψει κάποιος έτσι σε ταξίδια τα οποία μας κάνει η Κωνσταντίνα, αλλά και βεβαίως μια χώρα η οποία μαζί με την Ισπανία δοκιμάζονται από τις φωτιές και τις πυρκαγιές.
1: La main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
0: Μάχη λοιπόν με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία λοιπόν οι αρχές της περιφέρειας Γιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δυσκολότερες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα των κρίσεων του Νομαρχιακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Νωρίτερα ο Δήμος Καπφερεέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπηρώση και έχουν ήδη εισπεύσει αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόουνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λοκανό, το οποίο κενώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία τώρα, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

0: Τριετοιμότητα λοιπόν τώρα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στις πρώτες συναντήσεις εχθές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κ. Γκουντέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο κ. Γκουντέρες χθες συναντήθηκε και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο των ειρηνευτών έξω από την Λίδρα, από το Λίδρα Παλάς, που επισκέφθηκε και επισκέφθηκε το εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Σήμερα, στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον κύριο Γκουντέρες και τους υπόλοιπους αξιωματούχους των ΗΕ, θα φανεί εάν όντως είναι δυνατόν να γίνουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Χθες, όπως άλλωστε ήταν απόλυτος αναμενόμενο, τόσο ο κ. Χρυστοδουλίδης όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Σερχιουμάν, δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κ. Γκουντέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Πάμε να ακούσουμε και ένα λεπτό ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χρυστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποδείξη και την κέρια δεσμευσή σας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, λέει ο κ. Χρυστοδουλίδης. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους σε αυτήν την πολύ σημαντική πορεία.
1: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν.
0: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά για την ισχυρή βούληση του Τουρκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 4 και του 17.
2: Which will help us reach our common aim to do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
0: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγκυήτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να πάρουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευημάρεια και τον πατέρα.
1: Την Τετάρτη, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
0: Τώρα για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων και βεβαίως όλη αυτή τη κουβέντα και του προγράμματος του κυρίου Γκουντέρες, απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή και όχι αυτό πριν από το φθινόπωρο. Πάντως, άλλα προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα η πρόοδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στην Κύπρο βρέθηκε και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, η οποία χθες το βράδυ με τη Χριστίνα Βίδου μετέδωσε τα εξής, ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στην χθεσινή ημέρα, αλλά και βέβαια ότι περιμένουμε και σήμερα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του Ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκωσία για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκωσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγκύτριες δυνάμεις. Με τη Λευκωσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα, μάλιστα ο

0: Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. Θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιβιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούμε την προοπτική επίτευξη λύσης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως την αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
1: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
2: Τώρα λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ο κ. Γκουτέρες φιλοδοξεί να βιώσει μια διαδικασία που να βρίσκεται παγωμένη, που βρίσκεται μάλλον παγωμένη από το 2017 και το ναυάγιο εκεί, θυμάστε, στο Κράν Μοντανά, γνωρίζοντας ότι περίπου 5 μήνες έως το τέλος του χρόνου, όταν λήγει και η θητεία του στον ΟΗΕ, δεν επαρκούν προφανώς για επίλυση ενός τέτοιου θέματος που εκκρεμεί εδώ και τα 52 τελευταία χρόνια. Μετά λοιπόν και την τουρκική εισβολή και την de facto διχοτόμηση του νησιού. Οι ελπίδες του κ. Γκουτέρες εστιάζονται περισσότερο στην ανάγκη να ξεκινήσει μια διαδικασία που προφανώς θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποια οριστική λύση πολύ μετά το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην εφημερίδα Καθημερινή, εκείνο που ευελπιστεί ο κ. Γκουτέρες είναι ότι θα καταστήσει σαφείς στους συνομιλητές του τους κινδύνους επιμήκυνσης της εκκρεμότητας. Εάν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορέσουν και θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, υπογράμμισε χθες ο κύριος Γκουτέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λύση αυτή, 52 χρόνια μετά και όλη αυτή την εισβολή της Κύπρου. Αντιδράσεις τώρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί έχουμε και από την πλευρά της Άγκυρας και όλα αυτά τα μεταφέρει χθες στο Δελτίο, τα μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βέιβο.
3: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας, μιλούσα με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται, υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται, είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Κράν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία. Ο Τούφαν Έρχομαν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία. Πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα, το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μία μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ, που βεβαίως συζήτησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι αν συζητάμε για το Κυπριακό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα τώρα στην αρχή το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.

Πόσο βελούδινα είναι αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, μένει να το δούμε βεβαίως. Αλλά θα πάμε και σε αυτά τα βελούδινα τα οποία δεν ξέρω πόσο επίσης βελούδινα είναι. Όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ των συναντήσεων του κ. Τραμπ

κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Ζελένσκι, όλα αυτά στην Ουάσιγκτον. Πρωτίστως όμως έχω να σας ενημερώσω εγώ για κάτι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές της επιστήμης αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές λοιπόν για ακούστε φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές αλλά και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα λοιπόν τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική αλλά και κλινική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy.

0: Και πάμε τώρα σε όλα όσα συνέβησαν με τη συναντήση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, τόσο με τον κύριο Ζελένσκι, όσο και με τον κύριο Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές λοιπόν σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, σημειώνω ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ενώ αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα πάντως ο κ. Ζελένσκι δήλωνε ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Αμερικανούς γεωργιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους. Αναχέτησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς προηγήθηκε με τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα, τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
2: Ότι το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία τους, έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου θα με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση της Χριστίνα πριν από αυτό το τετατέτ, στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν, αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κ. Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου. Δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στο θέμα.
3: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει, έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απείλησε το Ιράν, αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
2: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες, σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο όπως το είπε, στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες, Κισμοσάτ, ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως

0: όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος θα πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
1: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
0: Και να πούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά. Πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και έχουμε, και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
2: Στο μέτωπο τώρα της Τουρκίας και του Ισραήλ, διότι ο Ισραηλινός Υπουργός Αμύνας, ο κ. Κάτς, προειδοποίησε προσωπικά εχθές σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κροντήρια χθες και θα ακούσουμε και τον κύριο Κάτς.
3: Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές.
0: Τώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά. Πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
2: Στο μέτωπο τώρα της Τουρκίας και του Ισραήλ, διότι ο Ισραηλινός Υπουργός Αμύνας, ο κ. Κάτς, προειδοποίησε προσωπικά εχθές σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κροντήρια χθες και θα ακούσουμε και τον κύριο Κάτς.
3: Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας.

0: Ο Κάτζ προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτζ έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτζ και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
1: Είπα στον Ερντογάν, δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και οικοδομήσατε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς θα υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας και είμαστε της ισχυροί. Μην τα βάζετε μαζί μας. Τη τηλεδίσον 6.30 με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λέω πολλά ψέματα. Βλέπω το πρόγραμμα, θα το δω αυτό που λες. Αλλά ο Μάνος είχαμε επανάληψη από τα καλύτερα της χρονιάς το Σάββατο. Κυριακή δεν είχε εκπομπή ο Μάνος. Είναι σε άδεια ο Μάνος Βουλιαρίδης. Θα επιστρέψει μέσα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Επιστρέφει κανονικά στο δύο ώρο του, θα κάνει προφανώς. Οπότε λοιπόν θα δω αν δεν έχει ανέβει το best of. Οπότε λοιπόν στο διαδίκτυο θα πω στους τεχνικούς μας να το κοιτάξουν. Λέω πολλά ψέματα. Θα πούμε και την καλημέρα σου στην Τζέση. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Να κλείσουμε τώρα, καθώς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας, να επιστρέψουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την υπόθεση γύρω από την συνάντηση που είχαμε των δύο ηγετών, όπου κάποτε δήλωναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν, Τραμπ Νετανιάχου, αλλά και βεβαίως όλες τις εξελίξεις για την Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνος Φίλης εχθές στο δελτίο.
1: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα MAGA, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
2: Και σε αυτούς ελπίζει.
1: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του MAGA που είναι οι ψηφοφόροι, η μπετοναρισμένη, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ οι μεγάλης ηλικίας υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδόν σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
2: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
1: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενεϊ.
2: Τώρα,
1: σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
2: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24-24 ώρο, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά

0: λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
1: Μπαίνουμε σε διεθνές περιβάλλον και θα πάμε στη Δήμητρα Κερνούδη, την Διευθύντρια Σύνταξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle, διότι όλο τον αισθηματισμό δύσκολα που λέμε στην Γερμανία για τον καγκελάριο, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα για εκλογή νέου επικεφαλής και έντονη δυσαρέσκεια στο κόμμα. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση και όλα αυτά βεβαίως και μετά και τα τελευταία γεγονότα με, με το μαχαίρι και τη δολοφονία που είχαμε με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου.
2: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μέρτς, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία Άνχαλτ, Μεκλεβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέρτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαν με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία. Ταυτόχρονα η καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών δυσλειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές. Νέος Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, που θεωρείται γνώστης, πρώην Υφυπουργός Μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Bundestag. Η αποχώρηση του προκατόχου του Πάτρικ Σνίντερ ήταν επεισοδιακή με έντονο παρασκήνιο και εκχμές κατά του Μέρτς. Ωστόσο, και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμηση από την αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους Χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Μέρτς, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Τάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Σωτήριδε, να τη Σωτήρη Αδαμελήσια. Καλημέρα, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Και ο Σωτήρη ο Κράβαρη εδώ στον Πέμπτο. Σωτήρη μου, καλημέρα. Σε λίγο θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Πάντα και η κυρία Βούλα από τον Παγκράτη εδώ, ο Σπύρο από το Βοτανικό, η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, και όλο το επιτελείο εκεί με τέτοιε κυψηλέ θερμοκρασίε εκεί και στο φούρνο. Καλή αντοχή σε όλε και σε όλου, κύριε Σίσκα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νεδρινέ. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πλέον ξεκούραση. Δεν πειράζει, μια χαρά, θα απολαύσεις. Καλημέρες. Να σας υπενθυμίσω εγώ, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς ήρθαμε από αυτό, ότι η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη. Για ακούστε παρακαλώ, διότι προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master Farm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προϊόντα, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα ξέρετε euc.ac.cy. Και μην ξεχνάτε, θέλω πολύ να συναντηθούμε όλοι μαζί 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καρμαρμόνο Στάδιο, διότι ακόμη μια χρονιά η συναυλία Θεσμός, αυτή η συναυλία όπου τα μεγαλύτερα αστέρια, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χώρας μας συναντώνται στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε Θεσμός πλέον είναι για καλό σκοπό και γίνεται για πάντοτε για καλό σκοπό και τα έσοδα αυτής και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά αντιδρυλίων αλλά και οι ενέργειες που προστατεύουν και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, αυτή τη χρονιά η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη για όλους εσάς, με όλους εσάς, είναι και θα τιμήσουμε τον έναν και μοναδικό Μάνα Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε, μπείτε, μην το αμελήσετε και μην τα αφήσετε. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα μήνα και. Όχι, όχι. Μπείτε από τώρα είτε ticketmaster.gr είτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στα αίτια τώρα της φωνικής έκρηξης πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Μιχάλης Τεζάρη, το ρεπορτάζ.
1: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώσει.

0: βρέθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
1: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας, 67 ετών, ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
2: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
0: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
3: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Την στιγμή της έκρηξης, ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
4: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση. Δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Ότι είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη λειτουργία του.
0: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
5: Σε ιδιαίτερο τώρα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για απλή με ελληματικές κατηγορίες προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών και των θυμάτων, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί πλέον 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
6: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών.
7: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
8: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
9: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
10: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
11: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
6: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, οι εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
8: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
9: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
12: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027, εάν συνεχίσουμε έτσι.
6: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
13: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
6: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
5: Η Έλληνα Γαλάρη στην επιμέλεια, ο Πάνος Γαροφαλιάς βρίσκεται και παρακολουθεί τη δίκη από κοντά και τον οποίο ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, ελεύθερο με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ιατροδικαστής Χανίων που κατηγορείται για δωροδοκία και αλλίωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Η έρευνα που συνδέεται με την υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δικογραφία. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι το ρεπορτάζ.
8: Συγγενείς και φίλοι χειροκροτούν τον ιατροδικαστή Χανίων την ώρα που αποχωρεί από το δικαστικό Μέγαρο Συνοδεία Αστυνομικών. Για περισσότερες από 6 ώρες έδινε εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος τις κατηγορίες για δωροδοκία και αλλίωση ιατροδικαστικών εκθέσεων.
14: Μετά την πολύωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν τον ιατροδικαστή ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.
15: Διασύρεται σε όλη την Ελλάδα, τον φέρουν εμπλεκόμενο με τη μαφία της Κρήτης και εγκληματικές οργανώσεις, ενώ σας λέω ότι τίποτα από αυτά δεν αφορούσε τις κατηγορίες τις οποίες σήμερα αντιμετώπιζε.
8: Σε βάρος του ιατροδικαστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ παράλληλα ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
16: Δεν αποδείχθηκε κανένας χρηματισμός. Υπήρξε μια εσφαλμένη ψευδής ερμηνεία ορισμένων μηνυμάτων.
8: Λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφαιθεί μετά την απολογία του και ο τοξικολόγος. Σύμφωνα με τη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων, τα στοιχεία και η έρευνα για τη δράση του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή προέκυψαν μετά από εξερεύνηση στα κινητά τηλέφωνα συλληφθέντων για τη δράση της αποκαλούμενης

0: μαφίας των Χανίων. Οι ίδιες έρευνες έφεραν στο φως βίντεο και φωτογραφίες μέσω των οποίων η εγκληματική οργάνωση διαφήμιζε οπλισμό. Σε συνομιλία που εντοπίστηκε σε ένα από τα κινητά πελάτης της μαφίας, ζητάει τιμή για φυσίγγια συγκεκριμένου διαμετρήματος.
1: Καλημέρα. Τιμή για τα 762 για 50.000 τεμάχια. Μπορείς να μου κάνεις τιμή?
2: Κάτσε να σου βρω και θα σου πω.
0: Σε άλλα βίντεο, τα μέλη της μαφίας πυροβολούν άσκοπα στον αέρα σε γάμους και βαφτίσεις, επιδεικνύοντας τον οπλισμό μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
3: Σωτήρη, ξανά και καλημέρα. Καλή αντοχή και εσύ, ακόμα σε επάλξεις. Καλή ετοιμασία για την εκπομπή σου. Και κλείνουμε θετικά. Κλείνουμε θετικά, διότι εχθές επέστρεψε στην χώρα μας η Εθνική Πόλο των Ανδρών, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Είναι Κώστα Μαθέλος στο ρεπορτάζ.
4: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
5: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Και τον τρόπο τον καταφέραμε, το είδαμε. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
4: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σύνθημα εν ώψη της συνέχειας.
6: Ήταν πρακτικά την πρωτόγνωρο και για μας, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα, το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
4: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
7: Είχαμε δώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικούς. Εκεί όπου χάναμε, οπότε το θέλαμε πάρα πολύ, ήρθε η στιγμή, είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
4: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
8: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε, αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ, τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
4: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
8: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε στα μετάλλια και δόξα τω Θεώ στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
4: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
3: Για σήμερα θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά, καλή δύναμη, ο Πολογάς έχει ήδη έρθει εδώ. Η Μαρία Λεφαντή σήμερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, ο Γιώργος Πιάλτης 7 με 10. 10 είπαμε, δεν θα χάσετε να ακούσετε την ώρα και βεβαίως και την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο, μην το ξεχάσετε. Την έχει πει ήδη, ότι μην ανησυχείς, την έχει πει στην τηλεόραση ο Νίκος Ανδρίτσος, εδώ θα τα πει και στο ραδιόφωνο. Με αυτό ξεκινάει πάντα, δεν το συζητάμε κιόλας δηλαδή. Χθες έβγαλε και τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και το πάντε, κάτι τον Δήμαρχο τελειώνουμε, να φύγει από εδώ, να είναι εκεί, να βάλει όλα τα μετεωρολογικά και όλα τα ραντάρ. Πάρει και τη Σούζη εκεί να λένε την θερμοκρασία στη γραμμένη οξία. Αυτά από εμάς, εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει

0: Φω, εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: παρουσία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Τζέσι Αμπτουλάη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα από το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,1 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανησύχησαν χθες το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Την αποθέωση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που επέστρεψε χθες στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ με αντίπαλο την Ουγγαρία. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπροχωριό

0: να απομακρυνθούν προς το Οδριό και οι κάτοικοι της περιοχής Αγγεριά να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Σήμερα εντωμεταξύ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο του Sky, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει τα νεότερα για την εξέλιξη της φωτιάς. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαριάς, κινείται προς Τρυπητή και για αυτό το μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, ούτως ώστε κάτοικοι των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Επίσης και από πάρα πολλά σημεία οι καπνοί της πυρκαγιάς της Πάρου έχουν καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ετοιμάζονται και οι 20 δασοκομάντος από τη Ραφίνα για να μεταβούν και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις στην Πάρο, και επίσης ξεκινούν και τα εναέρια μέσα, πάλι μεγάλη δύναμη εναέριων μέσων, για να μπορέσει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η πυρκαγιά. Τα μηχανήματα έργου, το ένα τουλάχιστον του Δήμου Πάρου, και επίσης ετοιμάζονται και άλλα μηχανήματα έργου από Σύρο και Νάξο, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες και να μπορέσει να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Μετά τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε χθες με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ικανοποιημένος από τις συζητήσεις εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λιτιμπιώτης.
2: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέχρι την λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες και να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
0: Νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω το ισχυρό σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί το νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 13. Εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο και εργοστάσιο χαρτιού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρο, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας εχθές σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19, και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται εχθές τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο βουλευτή, τονίζοντας ότι η ένταξή του ενισχύει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Πλέον οι

0: βουλευτές του κόμματος είναι 33.
1: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και τα αναλάβει. Να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε όλη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
2: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου, το εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητό στις σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Ιωαννίνων με εστιακό βάθος στα 8,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στα Γιάννενα και πολλές γειτονικές περιοχές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν εχθές από τον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 8 κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα που συνέτασε ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε χθες και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος επίσης κατηγορείται για εμπλοκή του στην υπόθεση. Και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει εχθές την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent σημειώνει άνοδο 4,22% στα $87,6, ενώ το Αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,1% στα $82,5 το βαρέλι. Θετικές χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου εχθές. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ.

0: που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα επέστρεψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλ Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Άνω Λιωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 έτη. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή του στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

αυτά τα ωραία της Πασχαλιάς. Βέβαια το τραγούδι με το μήνα το χάσαμε λιγάκι και τώρα είμαστε στα τέλη Ιουλίου 29 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Και όσοι δεν είδατε την ώρα, εμείς είμαστε και λίγο νυχτοπούλια, οπότε τα είδαμε με το Νότι και το Φεγγάρι, το υπέροχο Φεγγάρι και την Πανσέλινο σήμερα, και το απολαύσαμε. Μεγάλο, ωραίο, εντυπωσιακό, φώτιζε τα πάντα. Δεν είναι αυτόφωτο, ετερόφωτο είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι, λέει, το Φεγγάρι του Ελαφιού, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι φωτιές, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποτισμοί μας τα χαλάσανε τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς το θέλαμε να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και αναφέρομαι και στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα σε Γαλλία και Ισπανία. Ένα εκατομμύριο 250 χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί. Και θα δούμε τι θα δούμε. Στην Ισπανία ίσως είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Στην Γαλλία ακόμα τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Εμείς εδώ τα εναέρια έχουν σηκωθεί. Οι δυνάμεις ενισχύονται, οι επίγειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται από αέρος. Ακούσα νωρίτερα και τον δήμαρχο της Πάρου εκεί κατά τις 5.30, τον κύριο Γιαννίρη. Αν τα πούμε σε λίγο εκεί και με τους ανθρώπους της Πάρου, τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία ταλανίζει. Βέβαια το αεροδρόμιο της Πάρου λειτουργεί κανονικά. Προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί, να κάνει την πτήση του. Πριν από λίγο σηκώθηκε και αεροσκάφος πάλι για την επιστροφή από την Πάρου, από το αεροδρόμιο, τον κρατικό αερολιμένα Πάρου προς την Αθήνα. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα, τα περιοριστικά μέσα, όχι μόνο τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη, τα οποία έχουν σηκωθεί, συνεχίζουν τις ρήψεις τους. Είναι τουλάχιστον τρία αυτά τα οποία μετέχουν, επαναλαμβάνω, πάντοτε από τα ελικόπτερα τα οποία έχουν πάρει εντολές να πάνε στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί από χθες το μεσημέρι από τη 1.30, και τη νύχτα ήταν μια δύσκολη ώρα. Σήμερα το μεταξύ, επειδή περιμένουν και ανέμους οι οποίοι θα ρίξουν και λίγο τη θερμοκρασία, βοριάδες μας τα έχουν πει από την μετεωρολογική υπηρεσία, μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος από τη Δευτέρα. Να δούμε λοιπόν πώς θα περπατήσει η σημερινή ημέρα για το μέτωπο αυτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει, γιατί θα μου πεις, διότι γίνεται ζημιά. Στα υπόλοιπα που θα κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα περπατήσουμε παρέα σήμερα έως και τις 10, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα, εκτός από τα πολιτικά για τα οποία θα κάνουμε συζήτηση, αύριο έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι σήμερα. Είχαμε περιοδία των 7 υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συναντήσουμε αργότερα τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να, αυτοδιοικητικός βεβαίως, πρώην δήμαρχος Κύρου, βουλευτής Ευβίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις προτάσεις, και με οικονομικά δεδομένα και με ζητήματα προσπάθειας αναδιάρθρωσης των δεδομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λοιπόν, για να πάμε όμως αμέσως στον κύριο Χρήστο Γιουρτζίδη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Πάρου. Να πάρουμε από πρώτο.

0: το χέρι τις πληροφορίες για το τι γίνεται με τα μέτωπα εκεί. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Χάρης, όχι Χρήστος.
0: Χάρης, συγγνώμη, σας ξαναβάφτισα, με συγχωρείτε. Κύριε Γιουργίτη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίταξε, αμείς, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ειδικά είναι πάνω στο βουνό και αυτή τη στιγμή εκεί πάω. Το άλλο κομμάτι το οποίο πάει προς τη θάλασσα, οι δυνάμεις πυροσβεστικής το έχουν πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Επιγυρούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε να δούμε. Ναι, ένα δύσκολο βράδυ.
0: Είχε αέρα, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος πρόβλημα.
1: Είχε αέρα, αλλά ευτυχώς ο αέρας είχε διακατεύθυνση που δεν πήγε στο χωριό της Αγκεριάς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θαύμα που δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Είχε βέβαια μια μισή ώρα, βγάλαμε 112 το κέντρο επιχείρησης της πολιτικής προστασίας. Το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά είδα τόσες πολλές δυνάμεις στην Πάρο.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Βέβαια, πολύ καλό.
0: Για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Να σας πω, τι καίει η Αντιδήμαρχε, τι καίει, τι περιοχή.
1: Φρίγανα.
0: Φρίγανα είναι, μάλιστα.
1: Φρίγανα, ξεκίνησε από το Χιτά και επεκτάθηκε.
0: Ναι, ανάλογα και...
1: βρήκε πρόσφορο το έδαφος, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Από την ξηρότητα του καιρού και τα λοιπά.
0: Να σας πω, έχει σπίτια εκεί διάσπαρτα από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε ζημιές σε σπίτια.
1: Είναι εξωτικές κατοικίες διάσπαρτες.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι 2 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σίγουρα 2 μάντρες έγινε.
0: Ναι.
1: Καήκανε.
0: Ναι. Ναι. Οι καιρικές συνθήκες τώρα έχει αέρα ή είναι καλά?
1: Έχουμε ένα φτάρι, υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Είναι αέρας ο οποίος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
0: Υπάρχει, καταλαβαίνω όμως, μια αισιοδοξία ή όχι, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με χθες?
1: Κοίταξε, Άδησα.
0: Και με την παρουσία
1: των... Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι με πληροφορήσαν από το κέντρο επιχειρήσεων, έχουν και άλλες δυνάμεις στην Πάρο.
0: Ναι, έρχονται και από τη Ραφίνα, από ό,τι μαθαίνω, με το πλοίο.
1: Και στέλνουν και άλλα 2 αεροπλάνα.
0: Α, οπότε θα είναι συνολικά 6 τα υπτάμενα μέσα. Είναι...
1: Ναι, 2 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα και τα άλλα 2 καναντέρ που έρχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό, Δήμαρχε, με το καλό. Δεν νομίζω να έχει επηρεαστεί ο τουρισμός. Θέλω να πω ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά, από ό,τι είδα, οι πτήσεις
1: πάνε. Όλα το αεροδρόμιο κανονικά όλα. Απλώς η Αγκεριά το βράδυ δεν είχε ρεύμα. Για ευνόητους λόγους το είχε κόψει ο ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Τώρα που κοιτάνε τις γραμμές, θα ξαναπεί.
0: Κανονικά η ηλεκτροδότηση. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Πάρου, για να δούμε. 6 σε λίγο θα είναι τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου.
1: 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στη Σχιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Αυτά τα ωραία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 33. Τι γίνεται, 87 και 3 το Brent. Γιατί πάντοτε κοιτάμε το Brent. Λες και έχουμε πετρελοπηγή όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή υπάρχουν χτυπήματα, επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, επειδή όλα αυτά τα ωραία έχουν σχηματιστεί. Τώρα περιμένουμε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Κάποιο πουλάκι μου έλεγε ότι μπορεί και να τσιμπήσουν οι τιμές, λέει, αρχές Αυγούστου με βάση αυτά τα οποία συνέβησαν. Εννοώ για τα πράσινα τιμολόγια, γιατί τα μπλε είναι σταθερά, αν έχετε κλείσει τελειώσατε. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε άλλη κατηγορία, αλλά μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άμα προλάβουμε να μάθουμε κάτι το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε ραδιοφωνικά παρέα, αν έχουν βγει τα τιμολόγια, γιατί πρώτη του μηνός είναι Σάββατο, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πάρα πολύ σωστά. Καλό είναι το ποτάμι, πάρα πολύ καλό θα έλεγα, έως υπερβολικά καλό, αλλά έχει κίνηση λίγη και στο ρεύμα ανόδου. Περίπου από το ύψος

0: να σας πω τώρα. Μετά τη στρατηγού Καλάρη, στο ανέβασμα, στο κατέβασμα, στο ύψος Βικέλα, στα Ανοπατήσια δηλαδή, έχει κάποια κομμάτια που έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όχι κάτι το τραγικό, αλλά εντάξει. Το λιμάνι του Πειραιά, όχι, καλά είναι τώρα, σήμερα είναι καλά, είναι και Τετάρτη βέβαια. Τι γίνεται στην Λεωφόρο Αθηνών, εξαιρετικά. Δεν έχουμε προβλήματα. Το Χαϊδάρι το περπατάμε με εξαιρετικά καλές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι μετά το Βοτανικό Κήπο. Στο ρεύμα εξόδου, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά, πολύ λίγα είναι τα προβλήματα εκεί. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Η Μεσογείων επίσης χωρίς προβλήματα. Η Μαραθώνος, σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Άρα, νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι για τα καλά στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Να στείλω τις πρωινές καλημέρες σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι και πολύ ευγενική. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: εκεί στην Πάρο, λέει, κοντά στη φωτιά, υπάρχει, λέει, και ένα τμήμα, λέει, που έχει πεταλούδες, προστατευόμενο κλπ. Έχει γίνει κάποια ζημιά. Θα ρωτήσουμε και θα σας ενημερώσουμε, αγαπητέ φίλε, και τους άλλους της πρωινής παρέας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη υγεία την Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος όντως και η Καλινίκη, δύσκολα ονόματα. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα. Χαιρετίσματα, να πω και καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία στην πρώτη Σερών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι χθες. Μάθατε τα νέα εκεί που εντοπίστηκε, λέει, από κάποιους ελέγχους που έγιναν από την περιφέρεια για ένα χώρο, λέει, που προσέξτε, είχε κλείσει, άνοιξε ξανά, δεν ξέρανε όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες των ελέγχων, ότι είχε ανοίξει, λέει, μια υπηρεσία εκεί. Εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,2 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα. Ρε, τι τρώμε, ρε. Είναι το γνωστό και μην ξέρετε, φάτε, τι να φάμε, ρε, παιδιά. Λοιπόν, ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν, λέει, από επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, επαναλαμβάνω, από τις υπηρεσίες, λέει, της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες δεν γνώριζαν, λέει, την ύπαρξη της επιχείρησης, που ήταν καταγεγραμμένη στο Μητρό Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, αλλά όχι στο Μητρό της περιφέρειας. Έχουμε μπλέξει λίγο τα... Συγγνώμη που το λέω, Το αντίστοιχο λέγαμε χθες για την Κόρινθο, όπου εκεί οι έλεγχοι με βάση, μάλλον με αφορμή την ιστορία της έκρηξης που έγινε εκεί, με δυστυχώς τη μία ανθρώπινη απώλεια, οι έλεγχοι είναι ένα πλέγμα μεταξύ, λέει, των επιθεωρητών εργασίας, που στην Κόρινθο είναι ένας, στον νομό Κορίνθου, ένας, αριθμητικά τι απρόλαβε να κάνει, και αυτούς οι οποίοι είναι από την περιφέρεια. Άρα, και εκεί κενά εποπτείας, ενδεχομένως και εδώ κενά εποπτείας. Διαβάζω σήμερα ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, που λέει ότι η Κομισιόν έχει στείλει διάφορα καμπανάκια σχετικά με την αλληλοκάλυψη, το συντονισμό παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ζήτημα των τροφίμων. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα μεταξύ μας. Είναι ένα ζήτημα. Πρέπει κάτι να γίνει, να συντονιστεί το σύστημα, να είναι με κάποιον τρόπο να κουμπώνει το ένα δίπλα στο άλλο και να γίνεται δουλειά. Και να μην λέμε απλώς ότι κάνουμε ελέγχους, να ξέρουμε τι έλεγχοι είναι αυτοί, πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί, λέει, σε κάποιες περιοχές έχουμε πολλαπλούς, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουμε, λέει, ελέγχους. Και αυτό είναι στο κομμάτι του τι μπαίνει στο πιάτο μας. Πάμε εμείς να φάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ έξω. Τι τρώμε. Αν πεις πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη, σωστό και αυτό. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας, γιατί έχουμε κάποια πράγματα για να κουβεντιάσουμε και για το εξοικονομώ του 2026. Μαθαίνω έχει εκεί κάποια ζητηματάκια. Αλλά θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τους σεισμούς που είχαμε χθες και σήμερα το πρωί, Γιώργο. Για καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Πρώτα από τους σεισμούς, είχαμε γύρω, λίγο μετά τις 14 χθες το βράδυ, ένα σεισμό με μέγεθος 4,1. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου, εκεί στις Ποράδες. Έγινε ελάχιστα αισθητό σε σκιάθος Κόπελο Αλόνισο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς όμως βέβαια επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και είχαμε λίγο μετά τις 11, πάλι χθες το βράδυ, τον σεισμό με μέγεθος 4,5 ρίχτερ, είναι 8 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο, σε πάρα πολλές περιοχές. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο επίκεντρο

0: επίκεντρο με τους σεισμούς που είχαμε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σας θυμίζω εκεί είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο έναν ισχυρό σεισμό στην κλίμακα του 5. Δεν είναι, αυτός που έγινε χθες το βράδυ δεν είναι σε αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εκεί δεν είχαμε, ούτε στην Ήπειρο είχαμε επιπτώσεις χωρίς άλλα προβλήματα. Πάντως έγινε σειτό σε αρκετές περιοχές.
1: Μάλιστα. Είχαμε, λοιπόν, είχαμε κι άλλον έναν, σωστά.
0: Ήταν ένας μικρός σεισμός χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία.
1: Οκ, okay, νομίζω σποράδες αυτός ο δεύτερος. Ωραία, για πάμε τώρα Γιώργο.
0: Όχι, δηλαδή τόσο στις σποράδες όσο και, και στα Γιάννενα έχουμε μετασεισμική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτω από τους αρχικούς σεισμούς που έγιναν χθες το βράδυ.
1: Οκ, okay, Γιώργη μου. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι προβλήματα έχουμε στο Εξοικονομώ 2026, τι έχει γίνει?
0: Είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω.
1: Ναι.
0: Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις ούτως ώστε να εκδοθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που η πλατφόρμα το έχει ανοίξει όχι για την αίτηση, αλλά για να δουν οι ενδιαφερόμενοι αν μπορούν να τους επιλέξει το πρόγραμμα, δηλαδή να πάρουν επιδότηση από 70% και πάνω,
1: ναι,
0: για να κάνουν όχι μόνο εργασίες εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και να το ανακαινήσουν το σπίτι τους.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης αυτό το πρόγραμμα πιάνει και τα κενά, πέρα δηλαδή αυτά τα οποία κατοικούνται, πιάνει και τα κενά, που σημαίνει ότι και οι ιδιοκτήτες κενών κατοικίων μπορούν να καταθέσουν αίτηση.
1: Ωραία.
0: Ποια είναι όμως τα προβλήματα? Πρώτον, η πλατφόρμα δεν αναγνωρίζει όλα τα σπίτια του ενδιαφερόμενου. Και επίσης μάλιστα δεν αναγνωρίζει, δεν διαβάζει το σπίτια που θέλει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την αίτηση.
1: Επίσης, τι σημαίνει δεν διαβάζει, Γιώργο, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν τις βλέπει, δηλαδή δεν βλέπει. Μπαίνει μέσα ο ενδιαφερόμενος με τα στοιχεία του,
1: ναι,
0: με το αφημί του, με τους κωδικούς τάξης, και όταν του κατεβαίνει η πλατφόρμα για να δει τα στοιχεία του, δεν βλέπει τα σπίτια τα οποία
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα των σπιτιών περασμένα.
0: Τα δεδομένα των σπιτιών, ναι, ή όλων των σπιτιών. Επίσης έχουμε περιπτώσεις, και μάλιστα μου το είπε και ένας ακροατής μας εχθές το πρωί. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Δηλαδή μου έλεγε ο άνθρωπος ότι το έχει αγοράσει, έχει αγοράσει ένα σπίτι εδώ και 7 χρόνια, δηλωμένο στο Ε9 κανονικά εδώ και 7 χρόνια, πληρώνει ένφια το Νατάλο,
1: ναι,
0: και όταν μπήκε στην πλατφόρμα να δηλώσει, το εμφάνισε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Εμφανίστηκε δηλαδή τα στοιχεία του προηγούμενου από την οποία αγόρασε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, okay. Προφανώς λοιπόν, εκεί κάτι δεν πάει καλά με το κτηματολόγιο, προφανώς.
0: Όχι μόνο με το κτηματολόγιο. Μάλιστα μου λένε και πολλοί που έχουν τα κενά, δεν εμφανίζονται τα κενά σπίτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα υπήρχε και μια ερώτηση στη Βουλή, διότι δεν συνεργάζεται η πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τον ΔΔΕ. Δηλαδή δεν ενώνονται αυτές οι πλατφόρμες ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι,
1: μάλιστα,
0: να δουν ακριβώς ποια σπίτια τους ανήκουν, τι γίνεται και να κάνουν την αίτησή τους.
1: Αυτή τι κάνουν, δηλαδή, λοιπόν, πώς μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό, Γιώργο? Έχουμε εικόνα για να κλείσουμε.
0: Προχωράει τώρα το Υπουργείο να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή φαντάσου ότι από τις 41.000 έως τώρα που έχουν γίνει οι αιτήσεις για να λάβουν έκδοση βεβαίωσης,
1: ναι,
0: επιλεξιμότητας, μόνο τα 1.200 είναι τα κενά. Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα, το Εξοικονομώ Ανακαινίζω 2026, αφορά κυρίως αυτούς που έχουν ένα κενό σπιτάκι να το δώσουν είτε στο παιδί τους.
1: Καλά, δεν είναι σημασία, Γιώργο. Το γεγονός ότι, ναι, δεν τα βλέπει είναι ένα θέμα τώρα. Κάθε μια κατηγορία είναι προφανώς είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει σημασία.
0: Διαβάζει, ναι, δεν διαβάζει η πλατφόρμα όλα, okay, τα στοιχεία, ωραία, που αφορούν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Γιώργος Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνετε ότι υπάρχει ένα θέμα στο ρεύμα της Αττικής Οδού στο ύψος της εξόδου υπαριθμών 10. Που είναι, πού είναι τώρα εκεί πέρα, είναι λεωφόρο Ηρακλείου, ναι, στο ύψος εκεί της λεωφόρου Ηρακλείου. Έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο πριν από το ύψος του ΣΚΑ παρουσιάζει ανάσχεση κυκλοφορίας για ένα ικανό κομμάτι.

0: Λοιπόν, και μετά το σημείο αυτό που σας είπα, στην περιοχή του Ηρακλείου, του παλαιού Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος. Ανοίγει δηλαδή η Αττική Οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ. Βλέπω και τον Ιάκωβο στέλνει ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, να δώσω όλες συγχαρητήρια στην ομάδα, λέει, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς, λέει, τον τελευταίο καιρό στο ποτάμι δεξιά στη Λέα, λέει, μπλοκάρει όσους μπαίνανε μέσα, με αποτέλεσμα χθες, λέει, που έμεινα, να έρθει, λέει, άμεσα ο γερανός να με μαζέψει λίγο πριν την Αττική Οδό, μέσα σε 10 λεπτά. Καλημέρα, Ιάκωβε. Κάτι πρέπει να γίνει με το ποτάμι, αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα

0: και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Όπως μας έλεγε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Πάρου για το μέτωπο της φωτιάς, 3 είναι τα ελικόπτερα τώρα τα οποία επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή των μετόπων της πυρκαγιάς στην Πάρο, και τα 3 τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία μετέχουν και αυτά για την προσπάθεια αντιμετώπισης του μετόπου, το οποίο ξεκίνησε, ξαναλέω, από χθες το μεσημέρι γύρω στη 1.30 κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα άλλο θέμα, λίγο διαφορετικό, γιατί θέλω να τα λέμε και αυτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Σπιτιανός. Ο κύριος Σπιτιανός είναι κάτοικος στην περιοχή Άνω Αφέας Χαϊδαρίου. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέγαμε, μάλλον με μια αναφορά που κάναμε για ένα τροχαίο που έγινε με ένα αγριογούρουνο εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα ο κύριος Πιτιανός και μου λέει: κύριε Ψάλτη, εδώ είμαστε γεμάτοι, μου λέει, από αγριογούρουνα. Καλημέρα, κύριε Πιτιανέ.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Υποψιάζομαι ότι η περιοχή σας, για βοηθήστε με λιγάκι, είναι στο κομμάτι όπως πάμε προς την Ελευσίνα δεξιά, δηλαδή προς το βουνό, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Είναι ακριβώς μετά, ας πούμε, τη γέφυρα που έχει φτιαχτεί, που περνάει το τρένο ανάμεσα στα δύο βουνά. Το δεξί χέρι που, όπως κατεβαίνουμε, που έχει και έναν αρχαιολογικό χώρο εκεί πέρα, που είναι το ιερό της Αφροδίτης.
1: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι εκεί έχετε γεμίσει από οικογένειες αγριογούρνων, ναι. Μικρά, μεγάλα, όλα μαζί.
2: Κοιτάξτε, τώρα εκεί πέρα έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, που είδαμε το πρώτο αγριογούρουνο να κατεβαίνει και να φτάνει μέσα στη γειτονιά πλέον.
1: Ναι.
2: Το οποίο αρχικά, να σου πω την αλήθεια, το πήραμε λίγο αψήφιστα, γιατί ήταν κάτι το βλέπαμε πρώτη φορά, ήταν κάτι περίεργο και για μας και για τα παιδιά της περιοχής. Αλλά πλέον έχει γίνει αρκετά δύσκολο το θέμα και αρκετά επικίνδυνο, διότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, δηλαδή σε καθημερινή βάση. Το βράδυ κατεβαίνουν τουλάχιστον 4-5 ενήλικα που τα βλέπουν, που είναι μεγάλα, και μιλάμε τώρα για αγριογούρουνα, χωρίς να ξέρω να υπολογίσω, αλλά φαίνεται ότι είναι πάνω από 50 κιλά αγριογούρουνα, είναι μεγάλα αγριογούρουνα,
1: ναι.
2: και από πίσω έχουν τουλάχιστον 10-15 μικρά.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε βράδυ. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετούς κινδύνους, γιατί η περιοχή, παρόλο που είναι μικρή, είναι μια περιοχή που έχει ένα χαρακτήρα χωριού, έχει πάρα πολλά παιδιά. Έχει παιδική χαρά, έχει επισκεψιμότητα και λόγω του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και λόγω της παιδικής χαράς. Έρχονται και άλλα παιδιά από άλλες περιοχές.
1: Υποψιάζομαι ότι αυτά κατεβαίνουν γιατί κάπου βρίσκουν φαγητό εκεί.
2: Αυτά κατεβαίνουν ακριβώς. Είτε στους σκουπιδοντενεκέδες, είτε αναποδογυρίζουν σκουπιδοντενεκέδες, είτε ψάχνουν εκεί πέρα στην περιοχή. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν φοβούνται. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, επειδή ακριβώς τώρα φέρουν και τα μικρά τους μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε πώς μπορούν να αντιδράσουν, βλέποντας ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο, βλέποντας ένα παιδάκι να τρέχει. Και έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά.
1: Έχετε ενημερώσει αρμοδίως, κύριε Πιτιανέ, θέλω να πω, δηλαδή έχει ενημερωθεί και ο Δήμος ενδεχομένως?
2: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές ενοχλήσεις και στο Δήμο, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα του Δασαρχείου Εγάλεο. Γιατί εμείς ανήκουμε στο Δασαρχείο Εγάλεο.
1: Σωστό.
2: Οπότε έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και από το σύλλογο, που έχουμε εκεί πέρα ένα μικρό σύλλογο για την περιοχή και ανήκω εγώ, αλλά και από κατοίκους μεμονωμένους.
1: Ναι.
2: Η απάντηση μέχρι τώρα είναι ότι το Δασαρχείο Εγάλεο, που καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περιοχή, έχει μόνο μια παγίδα, η οποία είναι και αυτή δανεική από άλλο δασαρχείο για να παγιδεύσει ζώα, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε
1: καταλαβαίνω ότι θα έχετε παρέα τα αγριογούρουνα. Άμα ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί, κατάλαβα.
2: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό που έχουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα διώξουμε, είναι εκεί πέρα, υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή και δεν έχουμε από το Δασαρχείο Εγάλεο καμία απάντηση ή καμία ενέργεια, τέλος πάντων.
1: Θα κάνουμε και εμείς κάποιες ενοχλήσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτιανέ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Το βλέπω μηνύματα δικά σας ότι το ζήτημα στην Αττική Οδό είναι. Ο Ιάκωβος το στέλνει το μήνυμα. Παντού είσαι, Ιάκωβε, βλέπω. Μπράβο. Είναι στο ύψος εξόδου 10, κάτω από τη γέφυρα, λέει, στην αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο με μηχανή. Υπάρχει, λέει, και ασθενοφόρος στο σημείο. Και εμείς ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα. Το κομμάτι του σημείου που έχει

0: κίνηση, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, ξεκινάει περίπου από το ύψος του ΣΚΑ, του Προαστιακού δηλαδή, και πάει για όσο χρονικό διάστημα, για όση απόσταση, μέχρι περίπου την έξοδο 10. Η έξοδος 10 είναι στη λεωφόρο Κίμης, από ό,τι βλέπω τώρα. Μετά ανοίγει, μετά το σημείο που έχει γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει: έβαλα πετρέλαιο στην Κόνθο, μου λέει, σε 8 χιλιόμετρα απόσταση από το δηληστήριο. Καλά, δεν έχει σημασία. Έχει και μπροστά από το δηληστήριο να είναι. Η τιμή, λέει, του πετρελαίου 2,04. Το πρωί εγώ είδα, να ξέρετε, 1,999, τα κατσίκια και τα αρνιά, 2 ευρώ. Περιμένουμε τη μείωση των 10 λεπτών από την πρώτη του μηνός. Δηλαδή θα πάει 1,90, 1,89. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί η τιμή, ξαναλέω, των καυσίμων που επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, με αφορμή τα χτυπήματα που έχουμε σε 3 πλοία, σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων και από το Ιράν, είναι στα 87,13 που μας επηρεάζει, μας, το Brent δηλαδή. Το αμερικάνικο είναι στα 81,8. Αύξηση σχεδόν 3,5% χοντρικά, σας λέω τώρα, και για τα δύο είδη πετρελαίου. Και να πω, μιας και λέμε και αυτά, τι γίνεται με το χρυσό. 4.024 δολάρια η ουγγιά. Συνεχίζει να πέφτει, μαζεύει όμως απώλειες στο Τόκιο. Νωρίτερα ήταν πάνω από 2%. Α, στο 2 πήγε τώρα αμέσως, μόλις σας το είπα. Αλλά βλέπω, ο Χονγκ Κονγκ ενισχύεται 1,29. Η Αυστραλία πάνω 1,05. Υποχωρεί ο Σανγκάι, ο δείκτης Σανγκάι. Αυτά για την Ανατολή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε μετά να κουβεντιάσουμε πολλά. Θα είναι στην παρέα μας και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, η κυρία Σλούκου, για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, και για τα ζητήματα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και για το Κυπριακό. Σήμερα έχουμε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης Λευκωσίας και των κατεχομένων. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βέβαια, ψάχνουμε να βρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναθέρμανσης αυτού του διαλόγου. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα χθες με τον τρόπο του ο Γκουτέρες και για τις εμπλεκόμενες χώρες, κυρίως την Τουρκία. Για να δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο. Επιστρέφουμε, Sky 100,3.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική.

0: σεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς το Δριό, ενώ είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία Λυκής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον εναέρια μέσα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. «Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα», ανέφερε σε δημοσιογράφους. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε εχθές ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εξακολουθούν

0: ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζονται φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα εμπορικό κέντρο στην επαρχία Κουμαμότο, το οποίο κατέρευσε εν μέρη, καθώς και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Θετικές χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητό στις Σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Ο σεισμός έγινε αισθητό στα Γιάννενα και πολλές ακόμη γειτονικές περιοχές.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα.
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5.

0: Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-3171-30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
4: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και όπως πάντα, κάθε μέρα ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, 29 του Ιουλίου. Καλή μέρα θα έχει, υψηλή θερμοκρασία επίσης. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδότης της Μάρτυρος και του Αγίου Καλίνικου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Τίγρης. Ναι. Και σήμερα στο Σαν Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό μάθημα ιστορίας. Σύντομο. Γιατί δεν έχουμε και χρόνο, έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά νομίζω ότι θέλω, έτσι, πρέπει να το κάνουμε αυτό το μαθηματάκι. Γιατί? Γιατί έχουμε την τάση ως Έλληνες να... σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία, εμείς να είμαστε οι καλοί και οι... όλοι οι άλλοι, οι αντίπαλοι, οι εχθροί μέσα στο πέρασμα του χρόνου, να είναι οι κακοί. Ξεκινάω λοιπόν με τους κακούς. Σαν σήμερα το 904, πάμε πολύ πολύ πίσω. Ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 έως 30.000 κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Και λες, πω πω, δες τι έγινε. Τόσος κόσμος έγινε σκλάβος. Κάποια λίγα χρόνια αργότερα, το 1014, έχουμε τη μάχη στο Κλειδί. Εκεί όπου ο Βασίλειος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων σαν

Βιλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους που έπιασαν. Αυτή είναι η αντιμετώπιση προς τους εχμαλώτους. Βεβαίως, όλα αυτά εκείνη την εποχή ήτανε το σύνηθες. Εμείς τα κρίνουμε από τώρα, μάλλον από εδώ, από αυτή την μεγάλη απόσταση του χρόνου. Και για να πω ξανά ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί στην ιστορία, έτσι. Ερχόμαστε πιο κοντά στο χρόνο. Πάμε στο 1900, όπου ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που το συνέλαβαν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία του Μιλάνο 2 χρόνια νωρίτερα, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό, παρακαλώ, για να σκοτώσει εργάτες. Έριχνε βόμβες. Ακριβώς την ίδια ημέρα, το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν η Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, χαργεντισμοί ανδρόγυνου που τους διακόπτει η εμφάνιση τέκνου. Στο πέρασμα του χρόνου, αυτές οι εικόνες δεν αλλάζουν. Για αυτούς τους χαργεντισμούς, του ζευγαριού και την παρουσία του τέκνου. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Σήμερα το ανώτερο της θερμοκρασίας θα είναι 32 βαθμοί Κελσίου. Καθαρός ουρανός. Αύριο θα τσιμπήσει, θα πάμε στους 33, πάλι καθαρός ουρανός, τίποτα το ιδιαίτερο. Και την Παρασκευή, όπως έχουμε, το έχουμε πει ήδη από την αρχή της εβδομάδας, φαίνεται ότι διατηρείται και έτσι θα είναι, θα έχουμε 36, θα είμαστε στο όριο του καύσωνα. Το ίδιο θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη μόνη διαφορά ότι την Κυριακή η πρόβλεψη μιλάει και για 37 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί το μεσημεράκι. Με την έλευση της νέας εβδομάδας θα έχουμε μια μικρή μείωση. Από το 37 θα πάμε στο 34. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε τις ειδήσεις και τα θέματα που έχουμε διαλέξει για εσάς από τον παγκόσμιο χάρτη, τον πανελλήνιο και κυρίως εδώ από τα τοπικά, να πούμε ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

Ήρθαμε. Συγγνώμη για αυτό το μικρό διάλειμμα. Τα τηλέφωνα χτυπούν. Λοιπόν, για την, το πολεμικό ανακοινοθέν να πούμε, γιατί έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο πολεμικό ανακοινοθέν, το σημερινό, είναι ότι οι Αμερικάνοι σταμάτησαν, οι Ιρανοί είναι αυτοί που συνεχίζουν, που χτυπούν βάσεις, κάτι που εκνευρίζει τον Ντόναλντ, ο οποίος θέλει να επανέλθουν και πάλι οι Αμερικάνοι σε επιθετικές ενέργειες. Κάτι όμως που οι ίδιοι οι στρατηγοί του του λένε ότι δεν είναι εφικτό σε αυτό το μέγεθος, γιατί υπάρχει και, ξέρετε, ο πόλεμος είναι και επιμελητία, ο πόλεμος είναι και πυρομαχικά, ο πόλεμος είναι και, το ότι έχεις στις αποθήκες σου, δεν θα το βγάλεις όλο, γιατί υπάρχουν και άλλες ανάγκες, υπάρχουν και άλλες απειλές. Εδώ φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με, με τα πυρομαχικά, ειδικά τους πυράβλους, έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους. Τουλάχιστον, όπως λένε και οι στρατιωτικές πηγές τους. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχουμε αναζωπήρωση και πάλι στον Περσικό κόλπο. Επίσης, είχαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, όπου όλα, λέει, πήγαν καλά. Ήταν από τις πια καλύτερες, λέει, συναντήσεις των δύο πλευρών. Ναι. Τώρα, εδώ στα δικά μας, γιατί το Κυπριακό είναι και δικό μας, έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτιέρες, να προσπαθεί να επανεκκινήσει τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Είπαμε ότι υπάρχει κινητικότητα. Αλλά το τονίσαμε και χθες. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες που υπάρχουν, έχουν διαρρεύσει για αυτή την κινητικότητα και για το πώς σκέφτονται στον ΟΗΕ να προχωρήσουν τα πράγματα στις συνομιλίες αναφορικά με το πώς θέλουν να λυθεί το Κυπριακό, αυτή η εξέλιξη δεν θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη δυνατή. Θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ στη χώρα μας έχουμε μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεκινήσει στον Χιτά της Πάρου. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Εκπέμπει και χτυπάει και το 112 για εκενώσεις οικισμών. Φανταστείτε. Όλα αυτά εννοείται και η φωτιά λόγω και των δυνατών αέριδων. Ας ελπίσουμε ότι θα περιοριστεί. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν. Μέχρι στιγμής στη χώρα μας, φτάσαμε Αύγουστο, δεν έχουμε κάποια μεγάλα γεγονότα πυρκαγιάς. Και να κάνουμε και το σταυρό μας. Αντίθετα, στην Γαλλία και την Ισπανία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

μάλιστα στη Γαλλία λέει η φωτιά που έχει πιάσει είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 77 ετών και πλησιάζει και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Έχει και χειρότερα. Ελπίζω να μην τα φτάσουμε. Πάμε κατευθείαν εδώ στα δικά μας. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι η Θάσος μαζί με το νότιο, το κάτω κομμάτι του Εύρου, από ό,τι είδα και στο διαδραστικό χάρτη τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, είναι στην κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη δύναμη του αέρα, με τα αμποφόρ. Συνεπώς προσοχή και όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές, αλλά και στις άλλες περιοχές. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε στο τίποτα. Σε ό,τι αφορά τη σπίθα που μπορεί να γίνει φωτιά. Ειδικότερα βεβαίως

σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα, Θάσος, Νότιος Εύρος, Σαμοθράκη και Λίμνος. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα μάλλον, για να αλλάξουμε θέμα, έχει ξεκινήσει μια διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου της Καβάλας. Η διακοπή ξεκίνησε στις 8 και θα φτάσει μέχρι και τη 1. Οι περιοχές αυτές είναι το Περιγιάλι, η Άσπρη Άμμος, η Νέα Καρβάλη, η Λεύκη και το Χαλκερό. Αλλά και μέσα στην πόλη της Καβάλας, στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από τη Συμβολίτης με την οδό Σάμου, έως τη Συμβολίτης με το Ριζόρτ Βρανάς. Υπομονή! Σε όλες αυτές τις περιοχές, Καρβάλη, είπαμε, Χαλκερό, Λεύκη, Άσπρη Άμμο, Περιγιάλι και το παραλιακό μέτωπο, εκεί στο Περιγιάλι. Μέχρι και τη 1.

Τώρα, αυτή την είδηση για, το... για τη διακοπή ρεύματος τη διάβασα μέσα από το Καβάλα Post και παραδίπλα είδα μια άλλη είδηση. Δεν είναι είδηση, είναι μια φωτογραφία από το παρελθόν που δείχνει πώς ήταν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μας από και προς τη Θάσο με το ferry boat. Είναι το ferry boat Θάσος 3. Όπου εδώ λέει ο τίτλος, όταν το ferry boat, για το 1985 μιλάμε, έκανε τη διαδρομή Καβάλα Πρίνος σε μία ώρα και το εισιτήριο κόστιζε 16 δραχμές, 16 δραχμές έτσι, ή 0,047 ευρώ με το σημερινό νόμισμα, και για τα αυτοκίνητα το εισιτήριο ήταν 75 δραχμές, δηλαδή λίγο παραπάνω από 20 cents. Παρακαλώ να βάλεις το αυτοκίνητό σου και να περάσεις από Καβάλα, όχι από Κεραμότη γυαλιμένα, από Καβάλα στον Πρίνο. Και τώρα αυτό το δημοσίευμα λέει ότι το συγκεκριμένο ferry boat, το Θάσος 3, είναι στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Βρίσκεται στην Καραϊβική και έχει το όνομα Joshua.

Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στα του Δήμου της Καβάλας. Γιατί σήμερα υπάρχει, το είπαμε και στην αρχή της εβδομάδας, το λέμε και τώρα, μια πολύ πολύ σημαντική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τακτική. Έχει μέσα η ημερήσια διάταξη δύο πολύ σημαντικά θέματα. Πρώτον είναι η υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ της ακτής Καλαμίτσας, το 60% της ακτής Καλαμίτσας. Επιτέλους τελειώνουμε, το θέμα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζεται από την πλειοψηφία ή από την ομόφωνα, δεν ξέρω, θα το δούμε. Για να μπει η υπογραφή, να σταλεί έτσι υπογεγραμμένη αυτή η σύμβαση και άρα και τυπικά το 60% της Καλαμίτσας να περάσει στα χέρια του Δήμου Καβάλας και από εκεί και πέρα να ξέρουμε και ποιο να έχουμε να κάνουμε. Γιατί βεβαίως ξέρουμε να κάνουμε ότι η Καλαμίτσα έχει να κάνει με την ΕΤΑΔ, αλλά η ΕΤΑΔ είναι κάτι απρόσωπο, είναι στην Αθήνα. Δεν το γνωρίζουμε. Τώρα, για το μεγάλο μέρος αυτού του σημείου εμβληματικού της Καβάλας, για την Καλαμίτσα μιλάω, θα έχουμε να κάνουμε με τον Δήμαρχο, θα έχουμε να κάνουμε με τον Δήμο. Αλλάζει. Επίσης σήμερα στη συνεδρίαση υπάρχει και το άλλο θέμα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης προκειμένου ο Δήμος Καβάλας να ξεκινήσει την κατασκευή

της ενεργειακής κοινότητας. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, έτσι. Δεν αρχίζουμε αύριο, γιατί με το που υπάρχει αυτή η συμφωνία για τη Δανειακή Σύμβαση, ξεκινάει ο διεθνής διαγωνισμός. Ή τι. Τι σημαίνει αυτό. Κάποιους αρκετούς μήνες, από 8 μέχρι 10-12, σύμφωνα και με την εμπειρία που υπάρχει, με ενστάσεις και όλα αυτά, για να τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός και άρα να βγει ο ανάδοχος και να έχουμε τον εργολάβο που θα κατασκευάσει αυτό το έργο. Άρα περιμένουμε να δούμε πολλά και να ακούσουμε σε αυτή τη συνεδρία. Πάμε τώρα στο Δήμο του Παγκαίου. Για δύο σημαντικά θέματα και εδώ. Ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε διαγωνισμούς από τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα 8 beach bar στους αμόλοφους για ανανέωση της συμφωνίας ή τέλος πάντων να κατοκυρωθεί σε κάποιον που θα είναι ο πλειοδότης αυτούς τους διαγωνισμούς. Μα και με την εμπειρία που υπάρχει, με ενστάσεις και όλα αυτά, για να τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός και άρα να βγει ο ανάδοχος και να έχουμε τον εργολάβο που θα κατασκευάσει αυτό το έργο. Άρα περιμένουμε να δούμε πολλά και να ακούσουμε σε αυτή τη συνεδρία. Πάμε τώρα στο Δήμο του Παγκαίου. Για δύο σημαντικά θέματα και εδώ. Ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε διαγωνισμούς από τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα 8 beach bar στους αμόλοφους

λίγο καιρό θα έχουμε διαγωνισμούς από τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα 8 beach bar στους αμόλοφους για ανανέωση της συμφωνίας ή τέλος πάντων να κατοκυρωθεί σε κάποιον που θα είναι ο πλειοδότης σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Το ιδιαίτερο σε αυτή τη διαδικασία είναι ποιο? Ότι στις προηγούμενους διαγωνισμούς το μίνιμουμ της προσφοράς που έπρεπε να δώσει κάποιος για να πάρει ένα από τα 8 beach bar στους αμόλοφους ήταν 38.000 ευρώ. Τώρα το μίνιμουμ έχει φτάσει στις 60.000 ευρώ. Είναι μια γενναία αύξηση. Πραγματικά δεν γνωρίζω και αν νομίζω ότι έχει αξία. Να δούμε ότι και στους προηγούμενους διαγωνισμούς 38 ήταν το μίνιμουμ, αλλά πόσο χτυπούσαν οι πλειοδότες, πόσο έδιναν για να πάρουν τα beach bar. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε. Κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε, πιστεύω, θα το βρούμε και αυτό το στοιχείο. Επίσης, στο Δήμο Παγκαίου, έχουμε τις τελικές προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα. Μετά από διάφορες περιπέτειες με τις καιρικές συνθήκες, στο Δήμο Παγκαίου αποφάσισαν να διοργανώνουν τη Λευκή Νύχτα στα μέσα ή και στα τέλη του Ιουλίου, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουν προβλήματα με τον καιρό. Παρατρίχα πέρασαν. Αλλά τέλος πάντων δεν προβλέπεται κάτι ως αναστάτωση με τις καιρικές συνθήκες και έτσι έχουμε Λευκή Νύχτα, έχουμε το μεγάλο γεγονός της συναυλίας της Παπαρίζου, παρακαλώ. Η οποία Παπαρίζου μέσα από κάποιες αναρτήσεις, βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας πληροφόρησε ότι βρίσκεται στην περιοχή, κάνει διακοπές, συνδυάζει το Τερπνόν μετά του Οφελήμου. Και να πούμε και το ιδιαίτερο για αυτή τη συναυλία, αλλά γενικότερα και για τη Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη, που δίνουμε τα εύσημα στο Δήμο, πραγματικά. Γιατί λέτε? Γιατί τοποθέτησε, είναι ήδη τοποθετημένα αυτά τα μηχανήματα, τους ανεμιστήρες. Τοποθέτησε ανεμιστήρες για να δροσίζονται όλοι όσοι κυκλοφορούν στο κέντρο της Ελευθερούπολης στη διάρκεια της Λευκής Νύχτας. Γιατί όπως είπαμε, θα κάνει πολύ ζέστη. Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική και τι καλύτερο να έχεις τον ανεμιστήρα έτσι να σε δροσίζει και εσύ να παρακολουθείς την Παπαρίζου, να διασκεδάζεις μαζί της. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, είναι σημαντική. Παραμένουμε στα του Δήμου του Παγκαίου, αλλά όχι τα δημοτικά, τα αγροτικά. Νομίζω ότι έχουμε αναφέρει πολλές φορές για την τεράστια καταστροφή στην παραγωγή του αμπελιού, του σταφυλιού, λόγω του περονόσπορου. Την κατάσταση την έχουμε περιγράψει. Οι αγρότες, μάλιστα, της περιοχής που έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από τον περονόσπορο, ετοιμάζονται και για κινητοποιήσεις. Θα ξεκινήσουν σήμερα ή αύριο, αν θυμάμαι καλά, εκεί στις Ελευθερές, με μια πρώτη κινητοποίηση και μετά ενδέχεται αυτή η κινητοποίηση να κλιμακωθεί, ίσως και κάποιο συμβολικό κλείσιμο δρόμου στην περιοχή. Εξετάζεται και αυτό. Ερχόμαστε τώρα στην Καβάλα. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον καθηγητή στον κόμβο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου εδώ στην Καβάλα, τον κύριο Νάσο Μητρόπουλο. Μιλήσαμε για τον αριθμό των φοιτητών. 800 φοιτητές στην Καβάλα, ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Υπάρχει κινητικότητα στα μεσητικά γραφεία αλλά και γενικότερα στην Καβάλα. Δεν βλέπεις μόνο τουρίστες από ξένα πρόσωπα, έτσι, με οικογένειες. Καταλαβαίνεις ποιος είναι τουρίστας και ποιος όχι.
Βλέπεις δηλαδή τη μαμά, τον μπαμπά και το παιδί.

είναι στο κέντρο, να κοιτούν αγγελίες ή να κυκλοφορούν μαζί και με το μεσίτη. Για τους μεσίτες αυτή η εποχή είναι έντονη. Εδώ, σύμφωνα και με αυτά που μας είπε και ο κύριος Μητρόπουλος, πρέπει να δούμε κάτι ως κοινωνία και δεν ξέρω βεβαίως πώς μπορεί αυτό να διευθετηθεί, να λυθεί. Και τι εννοώ. Ο κύριος Μητρόπουλος μας είπε ότι με την έλευση των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή των παρεμφρημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων άλλων χωρών στη χώρα μας, άλλη μια τραγωδία, αλλά τέλος πάντων δεν θα σχολιάσουμε αυτό. Θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου είτε σπουδάζεις στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είτε σπουδάζεις στο δημόσιο, θα είναι μία ή άλλη όσον αφορά τα έξοδα. Γιατί για φανταστείτε έναν από τη Θεσσαλονίκη την Αθήνα να σπουδάζει στην περιοχή του, στον τόπο του και να δίνει 6, 7, 8 χιλιάρικα για να σπουδάζει και μάλιστα στον τόπο του και στην επιστήμη που θέλει. Φανταστείτε τώρα να δίνει αυτά τα λεφτά, λίγο λιγότερα δίνει, αλλά δίνει λίγο λιγότερα, δεν είναι μεγάλη διαφορά, να έρθει εδώ και να δίνει ένα ενίκιο της τάξης των 400 ευρώ τον μήνα, βάλε και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, πόσο θα πάει το γενικότερο ποσό το χρόνο. Άρα δεν θα πρέπει με τις τιμές που δίνουμε να διώχνουμε κόσμο ή να λένε ότι στην Καβάλα είναι ακριβά τα ενίκια. Είναι και αυτό ένα σημείο, γιατί και τη ύπαρξη του Πανεπιστημίου είναι μια αγορά. Δημιουργείται μια αγορά, μια ζωντάνια για την πόλη της Καβάλας, ειδικά για τη νυχτερινή, όπου έχουμε πρόβλημα. Πάμε τώρα σε κάτι που το αναφέραμε και το προηγούμενο διάστημα, για τις ουρές που δημιουργούνται έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας. Ουρές από πολίτες που θέλουν να βγάλουν διαβατήριο, όχι για να φύγουν στο εξωτερικό να μεταναστεύσουν όλοι μαζί, μαζικά, αλλά γιατί μέχρι και το τέλος, Ιουλίου, μέχρι και τις 4 Αυγούστου, ναι, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δηλαδή, θα μπορούν να βγάζουν τα διαβατήρια χρησιμοποιώντας τις παλιές ταυτότητες, όχι τις καινούργιες. Σας έχουμε πει ότι δημιουργούνται ουρές από πολύ νωρίς το πρωί ή ακόμα και αξιμέρωτα. Και δημιουργούνται και διάφορα ευτράπελα από ό,τι μαθαίνουμε, ένα από τα οποία είναι και η ύπαρξη ενός τευτεριού. Τα θυμάστε με τους μπακάλιδες παλιά. Υπάρχει αυτό το τετραδιάκι λοιπόν, όπου εκεί όποιος πάει σημειώνει το όνομά του και στην ουσία τι κάνει, παίρνει σειρά. Δεν είναι ο ένας πίσω από τον άλλον, ο Παπαδόπουλος, ο Δημητριάδης, ο Γιαννόπουλος, ένας πίσω από τον άλλον, γράφει το όνομά τους. Και όταν έρθει η σειρά τους, ανεβαίνουν πάνω. Ποιο ήταν όμως το έξυπνο που έγινε, πληροφορηθήκαμε. Ότι κάποια στιγμή υπήρχαν πολλά ονόματα σε αυτό το τευτέρι και αυτό το τευτέρι έκανε φτερά. Εξαφανίστηκε. Και άντε πάλι από την αρχή η ουρά. Εξυπνάδες. Εξυπνάδες για να βγω μπροστά αφού δεν είμαι πίσω, αφού είμαι πίσω στη σειρά που δημιουργήθηκε. Κάπως έτσι το ερμηνεύω. Αλλά ακόμα και έτσι, αυτή η ουρά είναι δείγμα του τι πιστεύουν συμπολίτες μας αναφορικά με τις νέες ταυτότητες που δεν θέλουν να τις εκδώσουν, αλλά να ξέρετε ότι είτε τώρα, είτε αύριο, είτε σε ένα χρόνο, είτε σε δύο χρόνια, το πολύ αυτό θα γίνει. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό και δεν είναι καθόλου του διαβόλου, όπως μας λένε ή σας λένε κάποιοι. Η δική μας άποψη, τέλος πάντων, αυτή είναι. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Ως συνήθως δεν έχουμε χρόνο. Πριν πάμε στις διαφημίσεις να πούμε. Εσύ πού μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις για συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά? Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το Energy

www.soundcloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγάλα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.

0: Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας. Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Σωτήρη Τσεκμέζογλου. Καλή σας μέρα, κύριε Τσεκμέζογλου.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα μαζί σας. Στην ουσία είναι θέματα καθημερινότητας, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καβαλιώτες, όλοι οι καβαλιώτες, και όχι μόνο στην πόλη, αλλά στο Δήμο. Ζητήματα που αναλαμβάνω που άπτονται της αρμοδιότητάς σας. Κυρίως ακούω παράπονα για τον οδοφωτισμό και πάλι, κύριε Τσεκμέζογλου. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, λοιπόν, είμαστε στη διαδικασία να προχωρήσουμε στην σύμβαση επιτέλους με τον μεγάλο ανάδοχο. Έχει γίνει ο διαγωνισμός, έτσι, των 400.000 ευρώ που λέγαμε. Τώρα έχουν ανοίξει προσφορές και είμαστε στη διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να συμβασιοποιήσουμε αυτό το έργο. Με το που θα συμβασιοποιήσουμε αυτό το έργο, θα έχουμε προφανώς μια μεγάλη ανάσα και μια επίλυση στην ουσία του θέματος, καθότι θα υπάρχουν στη βάση της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, θα υπάρχουν δύο ιτολόγοι και δύο βοηθοί ιτολόγοι σε καθημερινή βάση που θα συνδράμουν στο έργο του ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Καβάλας. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καβάλας διαθέτει έναν μόνιμο υπάλληλο που η πρόσληψή του έγινε στα τέλη Μαΐου.
0: Έχουμε νέο ηλεκτρολόγο, δηλαδή αυτή είναι είδηση.
1: Ναι. Έχουμε νέο ηλεκτρολόγο από τα τέλη Μαΐου, 21-22 Μαΐου έγινε η ορκομοσία του. Είναι ένας συνάδελφος ο οποίος είναι από την επαρχία, είναι εκτός Καβάλας. Οπότε, τέλος πάντων, ο άνθρωπος με αυτόν έχουμε επιτέλους ένα. Γιατί σκεφτείτε ότι υπήρχε ένα διάστημα 5-6 μηνών που δεν είχαμε κανένα.
0: Ναι, συνδεσιοδοτήθηκαν και τελευταίοι. Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο, είχε συνδεσιοδοτήθηκαν και τελευταίος. Τώρα, αυτό που πρέπει να. Καταρχήν, ο κόσμος. Δεν το συζητάμε το ότι έχει δίκιο. Εμείς πάλι χθες, εγώ προσωπικά. Κάνουμε το βράδυ βόλτα στις γειτονιές και σημαδεύουμε κολόνες. Χθες, ας πούμε, εγώ ήμουνα στην περιοχή στο Σούγελο, δηλαδή πιάσαμε από εκεί από Καραϊσκάκη και τα στενά κατέρραθαν της Καραϊσκάκη μέχρι Κολοκοτρώνη και μέχρι Σαπέων, ας πούμε, φανταστείτε, θα σας δώσω μια εικόνα. Βγαίνουμε βράδυ, σημαδεύουμε στην ουσία τις κολόνες σύμφωνα και με αυτά που μας έχουν δώσει οι πολίτες και με αυτά που βλέπουμε. Για να τις δώσουμε, ας πούμε, και στο εργολάβο, καθώς επίσης και στον ηλεκτρολόγο το δικό μας που έχουμε, για να προσφορούν στις αντικαταστάσεις.
0: Και τι να προλάβει ο ηλεκτρολόγος ένας μόνος του, έτσι, είναι και αυτό.
1: Σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο ένας, είναι ότι αυτός ασχολείται με, έχει δηλαδή όλα τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καβάλας. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ακούγεται κάπως, αλλά στα έκτακτα αυτός πάει. Δηλαδή, ας πούμε, σχολικές μονάδες, κάποιοι ΚΕΠ, δημοτικά κτίρια, τα πάντα, έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αντιλαμβάνομαι. Τώρα, σε χρόνο, δηλαδή αυτό που μας απλά... λέγατε για τον συμβασιούχο, για τον ιδιώτη τον εργολάβο, πότε μπορούμε να πούμε ότι θα έχει έτσι ο Δήμος την ευχέρεια πλέον να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες του οδοφωτισμού? Πότε θα τελειώσει αυτό?
1: Αυτό θα γίνει από το Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη, και το λέω μάλιστα. Αυτό γιατί δεν έχει να κάνει με τις διαδικασίες μόνο, δηλαδή με το Δήμο. Έχει να κάνει νομικά. Γιατί υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, ότι από την τάδε φάση της διακήρυξης μέχρι την επόμενη φάση, π.χ. των δικαιολογισμών κτλ. Ή των ενστάσεων, πρέπει να περιμένεις τόσες μέρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, γιατί κάποιος θα πει, καλά, άμα έχετε, γιατί δεν κάνετε μια σύμβαση αύριο να τελειώνουμε σήμερα? Δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει μονή πάντοτε να τηρούμε αυτές τις ημερομηνίες. Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, ότι μετά την ανοίγμα των προσφορών και την πρόσκληση θα πρέπει να περιμένεις π.χ. 20 μέρες για να γίνουν οι ενστάσεις, παραδείγματος χάρη, μετά θα πρέπει να περιμένεις άλλες 20 μέρες γι' αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία των έργων του δημοσίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε ό,τι κάνει αυτός ο άνθρωπος πάντως, το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο με τον ανάδοχο.
1: Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής.

0: ότι ήδη στον ηλεκτροφωτισμό τους πρώτους μήνες του 2026 είχαμε μια πολύ σοβαρή βελτίωση. Και το βλέπω προφανώς γιατί σας λέω, κυκλοφορώ τα βράδια έξω και βλέπω λίγο τι γίνεται. Προφανώς τώρα πάλι έχουμε κάποια θέματα. Δεν είναι στην ένταση που ήταν, ας πούμε, το Γενάρη-Φλεβάρι το 2026. Είναι πιο μικρή ένταση, αλλά προφανώς και πάλι υπάρχουν θέματα. Αλλά πάντοτε, επειδή γενικά ακούμε διάφορα, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Με αυτά προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη οικονομική διαχείριση για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα με αυτά που έχουμε. Να πω και να επαναλάβω ότι, ας πούμε, δηλαδή το συγκρίνουν κάποιοι με πριν από 10, πριν από 15 χρόνια κτλ. Πριν από 10 χρόνια ο Δήμος είχε 6 ηλεκτρολόγους και πριν από 10 χρόνια ο Δήμος, τα λεφτά που παίρνει τώρα ο Δήμος, να το πω έτσι, από τις κρατικές ενισχύσεις, κεντρική αφοτελή σπόρη, τα ΚΑΠ που λέμε, είναι λιγότερα, αυτά που παίρνει τώρα ο Δήμος, είναι λιγότερα από όσα έπαιρνε ο πρώην Δήμος Φιλίππων πριν από 12 χρόνια. Δεν ξέρω να αντιλαμβάνεστε το μέγεθος αυτό που σας λέω.
1: Τώρα, στην
0: δηλαδή, ο πρώην Δήμος Φιλίππων πριν 12 χρόνια έπαιρνε πολλά περισσότερα χρήματα από όσα παίρνει σήμερα όλος ο Δήμος Καβάλας.
1: Στην ερώτηση, είπατε, έχουμε τώρα έναν και μοναδικό ηλεκτρολόγο. Γιατί δεν προσλαμβάνουμε και άλλους? Τι απαντάτε?
0: Λοιπόν, υπάρχει, αυτό έχει γίνει και ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα. Ο Δήμος Καβάλας από το 2018. Κάνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων. Από το 2018 μέχρι και φέτος που μιλάμε, κάθε χρόνο ζητάει από το Υπουργείο Εσωτερικών να του εγκρίνει την πρόσληψη από 2-4 ηλεκτρολόγους. Λοιπόν, 3 φορές έχουν εγκριθεί αυτές οι θέσεις. Τη μία φορά δεν ήρθε κανένα, θα το πω διαφορετικά. Τώρα και αυτός ο ηλεκτρολόγος που έχουμε τώρα, να πω ότι υπάρχει κίνδυνος να φύγει, γιατί όπως σας είπα είναι εκτός Καβάλας. Ναι, και να μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια για το δημόσιο. Προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τρόπος να κάνει μετάθεση και απόσπαση να φύγει. Οπότε αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος σαν Δήμος, που να ζητάει συνέχεια προσωπικό και συγκεκριμένο προσωπικό, το κάνει. Αυτό το έχουμε δείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα του Δήμου. Δηλαδή όταν ζητάς και δεν στο εγκρίνει το ΑΣΕΠΗ, όταν στο εγκρίνει φτάνει στο σημείο να μην έχεις κάποιον ή αυτός που θα έρθει να είναι π.χ. από μια πόλη από μακριά. Έτσι.
1: Που να ξέρεις ότι θα έρχεται και
0: να προσπαθεί και να
1: επιστρέψει.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο να φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι οι παθογένειες του δημοσίου, οι οποίες δυστυχώς λύνονται μόνο με εργολαβίες, δεν έχεις άλλη επιλογή. Και όταν λέω το δυστυχώς, δεν το λέω ότι θεωρώ ότι οι εργολαβίες είναι κακές, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Θεωρώ απλά ότι με τις εργολαβίες αναγκαστικά να αυξάνεις τα κοστολόγια, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Επειδή θέλω να πάμε και σε άλλα σημεία, αυτό το θέμα είναι τεράστιο, το αφήνουμε όμως, θέλω να πάω και σε άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα το κάτω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη. Τι γίνεται εκεί πέρα? Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί μια κατάσταση με εκείνες τις πρόσχυρες κατασκευές πάνω από τα επίμαχα σημεία που δεν έχουν προχωρήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Τσεκμόδουλου?
0: Εκεί τώρα εμείς πήραμε μια απόφαση με τα διάφορα περιστατικά τα οποία συνέβησαν εντός της ξύλινης επένδυσης, να το πω, στο κάτω μέρος της πλατείας,
1: ναι,
0: να προχωρήσουμε τουλάχιστον στα σημεία τα οποία θα επιδιορθωθούν, τα οποία είναι τα 5 ορίγματα στα συντριβάνια, δηλαδή τα συντριβάνια,
1: ναι,
0: έτσι που βλέπει ο κόσμος, από κάτω έχουν 5 ορίγματα, να το πω έτσι διαφορετικά. Αποφασίσαμε ότι εκεί που έγιναν λοιπόν οι μεγάλες ζημιές, να προχωρήσουμε σε μια πολύ βελτιωμένη έκδοση στην υπόβαση πάνω στην οποία στηρίζονται το ξύλινο δάπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε έναν, να το πω, μεταλλικό σκελετό από κάτω για να είναι πολύ πιο ενισχυμένο. Οπότε αν έχουμε ξανά...
1: Να κρατάει περισσότερο δηλαδή, μάλιστα.
0: Αρκετά περισσότερο. Δηλαδή τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι, σας λέω, εκεί που είναι τα ρήματα με τα συντριβάνια. Mm. Γι' αυτό το λόγο, αυτό όμως μας δημιούργησε κάποια τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τα υψόμετρα και αυτά. Ήδη αν περάσει κάποιος εκεί θα δει ότι κάνει ο ανάδοχος κάποιες δοκιμές.

0: τιμές και το προσπαθούμε να το δούμε με τους μηχανικούς της υπηρεσίας να βρούμε μια, την καλύτερη δυνατή λύση. Είδα, δείτε, ας πούμε, είχε αντικατασταθεί ένα φρεάτο με ένα μεταλλικό πλαίσιο γύρω-γύρω. Εκεί μπροστά στο, ανάμεσα στο συντριβάνι.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα έχουμε λίγο καταλήξει στο πώς θα γίνει. Στην ουσία προσπαθούμε να παντρέψουμε ένα υφιστάμενο σύστημα υπόβασης, να το πω, με ένα καινούριο για την καλύτερη λειτουργία.
1: Τώρα, είναι τόσο δύσκολο, κύριε Τσεκμέζογλου, τόσους μήνες είναι έτσι όλη αυτή η κατάσταση. Είναι τόσο δύσκολο κατασκευαστικά να το βρούμε αυτό και να το προχωρήσουμε.
0: Έπρεπε να κάνουμε δυστυχώς και άλλα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων, τώρα έχετε ανταχθώς του καλού είναι το καλύτερο. Προφανώς, εάν είχαμε κινηθεί λίγο διαφορετικά όλοι, θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Σίγουρα δεν είναι η εικόνα αυτή, δεν είναι.
1: Ειδικά τώρα, δηλαδή, εγώ έβλεπα όταν ήταν το Τσεντριβάνια, ήταν σημείο πόλο έλξης για τα παιδάκια να δροσιστούν, για τους γονείς να περάσουν όμορφα με τα παιδάκια τους. Ήταν ένα σημείο πολύ όμορφο. Τώρα είναι πραγματικά άδειο.
0: Ίσως βέβαια εδώ να αποδεικνύεται, γιατί αν ας πούμε κανείς κάνει μια, έτσι, να το πω, μια γύρα, ενώ αν δει λίγο τι παίζει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, υπάρχουν τέτοιου είδους συντριβάνια τα οποία πολλής λόγος έγινε για τον τύπο του συντριβανιού, απλά υπάρχουν πολύ πιο ανθεκτικά υλικά, το πω διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Ειδικά τώρα για το κάτω μέρος της πλατείας, αυτό το ξύλο που επιλέχθηκε, δεν είστε εσείς υπεύθυνος, αυτή ήταν η εργολαβία. Έτσι ήταν οι προδιαγραφές. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια αποτυχημένη επιλογή.
0: Να πω κάτι. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Αυτό ήταν μια αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία προκρίθηκε από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Δεν την επέλεξε ούτε ο Μουριάδης, ούτε η Τσανάκα, ούτε κάποιος άλλος από μόνος του, έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αυτό προέκυψε από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, στον οποίο η Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελείται από πολλούς φορείς. Δεν είναι ο Δήμος Καβάντζα, δεν το επέλεξε ένας δήμαρχος αυτό. Τώρα, καλός ή κακός, αυτό προκρίθηκε.
1: Πότε μπορούμε να τα αλλάξουμε, κύριε Τσεκμέζογλου?
0: Κοιτάξτε, αυτό είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας, επειδή είναι χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από ΕΣΠΑΝΑ, να το διατηρήσουμε για 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια,
0: έτσι. Φυσικά, κοιτάξτε, το ότι είναι όμορφο είναι όμορφο. Έτσι. Δίνει μια ζεστασιά, να το πω διαφορετικά. Το ότι δεν είναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει σε όλα αυτά αυτό που πήγα να σας πω πριν, ότι αν κανείς δει τις λοιπές, έτσι, ευρωπαϊκές χώρες, θα δει τέτοιου είδους συντριβάνια, αλλά θα τα δει με πολύ πιο απλές κατασκευές. Δηλαδή, θα τα δει με κατασκευές με φυσικά υλικά που αντέχουν στον χρόνο.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο εδώ στον κόμβο του Φαλήρου. Θα έχουμε δημιουργία ενός μικρού πάρκου, έτσι, εκεί στο παλιά που ήταν η
0: διαμόρφωση, να το πω καλύτερα, είναι μια διαμόρφωση για να αποκατασταθεί εκεί η ομαλότητα στην περιοχή.
1: Έχει γίνει ένα πάρκινγκ εκεί πέρα, ένα υπαίθριο πάρκινγκ.
0: Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε ακριβώς εκεί τώρα από τον κόμβο Φαλήρου, όπως πάει κάποιος για να εισέρθει στην οδό Βενιζέλου, στο αριστερό τμήμα.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει λοιπόν μια διαμόρφωση, η οποία θα είναι, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει μετά και τον, και τον κυκλικό κόμβο που έχει σχεδιαστεί για το κόμβο του Φαλήρου, που θα γίνει ο κυκλικός κόμβος, ολομπικά. Αυτό έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Έχουν γίνει ήδη εκεί κάποιες διαγραμμίσεις και τα λοιπά. Ο ανάδοχος δηλαδή έχει πάρει τα σημεία, να το πω, με τους μηχανικούς της υπηρεσίας πώς πρέπει να γίνει, και είναι εντός των ημερών για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είναι αυτό το έργο, όπως επίσης και η διαμόρφωση ενός χώρου στην οδό Καψάλη στην Παναγία.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
0: Το έργο είναι μαζί, δηλαδή.
1: Τελευταία ερώτηση. Εκεί μπροστά στο Καφέιν που λέμε στη Ραψάνη, ερχόμενοι από το Περιστέρι προς το κέντρο. Τι συμβαίνει εκεί πέρα και έχουμε σε κάποιο σημείο μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Λοιπόν, εκεί όπως ξέρετε υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 εβδομάδες ήταν που είχαμε το θέμα με την τρύπα που εντοπίστηκε κατόπιν μιας μικρής τρύπας που είχε εμφανιστεί στην άσφαλτο. Τα πήγαν τα συνεργεία εκεί. Προφανώς για να διερευνήσουν την ιστορία από την τρύπα των 2 εκατοστών, άνοιξαν εκεί το χώρο και είδαν ότι πρόκειται για μια μεγάλη τρύπα διαμέτρου περίπου 2 μέτρων και βάθος περίπου άλλο τόσο.
1: Σοβαρά?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήτανε διαβρωμένο δηλαδή από τη θάλασσα?
0: Ναι, είχε κουφώσει. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε

0: δηλαδή και από την πλευρά προς, την παραλία, προς το παραλιακό μέτωπο υπάρχει τυχείο. Οπότε εκεί έγινε, έπεσαν τέλος πάντων όπως, όπως με τις συμβουλές τέλος πάντων και τις υποδείξεις των επιβλεπών των μηχανικών της υπηρεσίας, έπεσαν πέτρες, να το πω, και από πάνω υλικό πλήρωσης, το οποίο έγινε συμπίκνωση στα διάφορα στάδια στα οποία έπεφτε. Τώρα, μετά από πάνω εκεί όλο αυτό το κομμάτι είναι στην ουσία, έχει τσιμέντο, να το πω, οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή τσιμέντο με σίδερα, να το πούμε έτσι απλά, και πάνω από αυτό μπαίνει το ασφαλτικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία όπου έχει γίνει, έχει γίνει η σκυροδέτηση με το οπλισμένο σκυροδέματος, και απλά πρέπει να περιμένουμε 4-5 μέρες, αυτό έγινε την Δευτέρα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε, εκεί είπαμε, την Παρασκευή, δηλαδή για να τραβήξει καλά και να πάρει όλες τις αντοχές του το τσιμέντο, σε την Παρασκευή να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του ασφαλτικού και να δοθεί απευθείας ο δρόμος στην κυκλοφορία και το δεύτερο ρεύμα.
1: Δηλαδή εκεί τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα, να περνάει κάποιος και να πέσει σε μια τρύπα, αν δεν το παίρναμε έτσι.
0: Και εκεί φυσικά εγώ οφείλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και ευχαριστίες μου, και το εννοώ και στον προϊστάμενο των συνεργείων συντήρησης στο Δήμο του Σικούδη και στα συνεργεία μας, οι οποίοι όταν πήγαν εκεί μετά από τηλεφώνημα ενός δημότης, ο οποίος δημότης, προσέξτε, σας λέω, είδα απλά μία τρύπα περίπου 2 εκατοστών, διαμέτρου 2 εκατοστών στο οδόστρωμα. Όπου ξέρετε θα μπορούσε πολύ απλά να πάει κάποιο συνεργείο και να
1: τη βουλώσει έτσι, να βάλει λίγο άσφαλτο.
0: Να τη βουλώσει έτσι και να πει εντάξει όλα καλά, αλλά επειδή υπάρχει πλέον η εμπειρία και από τον προϊστάμενο, δόθηκε η εντολή να γίνει λίγο μια διερευνητική, να δει τι ακριβώς γίνεται. Μετά ενημερωθήκαμε όλοι και πήγαμε από εκεί και είδαμε ότι το πρόβλημα ήταν τελικά πάρα πολύ μεγάλο.
1: Δύο μέτρα, πραγματικά.
0: Βέβαια, ναι. Εκεί βέβαια να σας πω ότι ήδη έχει κάνει έρευνες και η ΔΕΙΑΚ όσον αφορά το δίκτυο των ομβρίων, το οποίο υπάρχει κοντά, για να δούμε μήπως τυχόν είχαμε κάποια διαρροή από το δίκτυο των ομβρίων, δηλαδή. Αυτή η διαρροή προκάλεσε αυτό το που κούφωσε, να το πω διαφορετικά, έτσι ο δρόμος από κάτω. Δεν διαπιστώθηκε κάτι. Είναι αλήθεια, για αυτόν τον λόγο όταν κάναμε και το, όταν ρίξαμε, ας πούμε, και τα υλικά και τις πέτρες που σας είπα και μετά, ας πούμε, το υλικό πλήρωσης και κάναμε τις επικνώσεις, για αυτόν τον λόγο μετά φυσικά περιμέναμε κιόλας αρκετές μέρες μέχρι
1: να γίνει καλή δουλειά,
0: να ρίξουμε το τσιμέντο, ναι, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι απλά, ότι δεν έχουμε άλλο είδους καθίσεις, γιατί όταν κάτι δεν είναι εμφανές, δεν το βλέπεις, δηλαδή κάναμε έρευνα και από την πλευρά του τυχείου, από την έξω πλευρά προς τα βράχια κτλ. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπήρχε κάτι που να δει, να υποδηλώνει τι έγινε εκεί.
1: Μάλιστα, καλώς. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσεκμέτζογλου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο Σωτήρης Τσεκμέτζογλου, ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών. Είπαμε κάποια πράγματα, πολλά, ειδικά για τον οδοφωτισμό. Τώρα, επειδή έχει περάσει η ώρα, θα πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Sky. Να πούμε όμως πριν αυτή τη σύνδεση ότι είχαμε ένα τηλέφωνο στη διάρκεια του πρώτου μέρους από μια φίλη ακροάτρια εκεί από τη Νέα Ηρακλίτσα. Ναι, στη Νέα Ηρακλίτσα έχει διακοπή ρεύματος 8 με 10 στην περιοχή, λέει, στο κέντρο του χωριού. 8 με 10. Ενώ πάλι σήμερα 10 με 12 διακοπή ρεύματος στη Νέα Πέραμο, στο τμήμα περιοχής στην είσοδο κοντά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Επαναλαμβάνω, σήμερα έτσι στην Ηρακλίτσα 8 με 10 στο κέντρο του χωριού και πάλι 10 με 12 στην Πέραμο, στην είσοδο του χωριού κοντά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Πάμε τώρα κατευθείαν, όπως είπαμε, να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Sky για το δελτίο ειδήσεων.
2: Χρειάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, έπειτα από έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματη ανάληψη χρημάτων στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ATM καθώς και στο υποκατάστημα της τράπεζας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εάν έχουν προκληθεί φθορές και σε γειτονικά καταστήματα ή άλλα σημεία της περιοχής. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους ή αν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,

0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πλέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
8: Black Dog.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Έλασε.
0: Αν και αργήσαμε λιγουλάκι για αυτή την έναρξη του δευτέρου μέρους, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και την επόμενη τηλεφωνική κουβέντα. Απλά να πούμε κάτι που αμελήσαμε να σας αναφέρουμε, ότι σήμερα εκτάκτως δεν θα είμαστε μαζί το μεσημέρι.
1: Έλασε μένα.
0: Για σήμερα μόνο, έτσι. Αν... Θα επιστρέψουμε κανονικά στο πρόγραμμά μας από αύριο το πρωί.
1: Κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην μπεις μαζί τους.
0: Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine. Και το Startup Comedy με παίκτες 3-on-3 Street Basketball. Φανταστικό! Κι όμως, πραγματικό,
1: Κάποι.
0: Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E.
1: Έλας.
0: Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς.
1: Και κάθισε.
0: Και αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί, με δώρο προσκλήσεις, για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα σε γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.

Πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία, να πούμε αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε και να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε στο πρώτο κομμάτι. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Σκακιστικού Ομίλου της Καβάλας για αυτή τη μεγάλη, μεγάλη διοργάνωση που έχουμε σε εξέλιξη στην Καβάλα από τη Δευτέρα μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο λόγος. Τελείωσε το τραγούδι, να βάλουμε και το γνωστό χαλί, έτσι για να είμαστε και τυπικά εντάξει. Ναι, ακριβώς. Για αυτή τη μεγάλη λοιπόν διοργάνωση, το 35ο Open Τουρνουά Σκακιστικό Διεθνές, όπου συμμετέχουν 470 σκακιστές από 46 χώρες της Ιφιλίου, παρακαλώ. Και όχι μόνο εδώ της περιοχής μας. Από όλο τον κόσμο, από Αυστραλία, και μέχρι και από Χιλή έχουν έρθει για να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, που είναι η μεγαλύτερη με διαφορά στη χώρα μας και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Αποστολακάκης, μόνο τώρα το Open League της Σερβίας μας ξεπέρασε σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Τέλος πάντων, θα το πολεμήσουμε εντός εισαγωγικών από την επόμενη χρονιά. Όπου από την επόμενη χρονιά θα έχουμε, προσέξτε, θα έχουμε τη Μεγάλη Λέσχη, όπου θεωρείται ένας από τους καλύτερους χώρους για να παίξει κάποιος σκάκι. Ειδικά ο όροφος, έτσι, στον πρώτο όροφο. Αλλά θα έχουμε και στη διάθεσή μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και το αμφιθέατρο του διοικητηρίου. Όπου εκεί, στο τέλος της χρονιάς που τρέχει, το 26 δηλαδή, αρχές 27, θα είναι έτοιμο, θα παραδοθεί προς χρήση. Αυτό που μας έκανε εντύπωση σε όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Αποστολακάκης δεν είναι τόσο για αυτή τη διοργάνωση που είναι καθιερωμένη, για αυτή τη διοργάνωση που δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η άρτια διοργάνωσή της. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ένα στατιστικό στοιχείο για το σκακιστικό όμιλο της Καβάλας. Την ψυχή δηλαδή αυτής της διοργάνωσης. Ο σκακιστικός όμιλος της Καβάλας, για όσους δεν γνωρίζουν, πέρσι πήρε το double, δηλαδή πήρε και το πρωτάθλημα, πήρε και το κύπελο. Φέτος όμως δεν πήρε τίποτα από όλα αυτά. Τι κατάφερε? Κατάφερε να είναι στο Final Four του κυπέλου και κατάφερε να είναι να χάσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, στην ισοβαθμία, και να τερματίσει δεύτερος. Όπου και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Γιατί ισχύει αυτό που λένε, ότι είναι πιο δύσκολο να παραμείνεις στην κορυφή από το να φτάσεις σε αυτήν. Ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας λοιπόν, με βάση ένα στατιστικό δεδομένο που μας είπε ο κύριος Αποστολακάκης, είναι ο πιο επιτυχημένος αθλητικός σύλλογος στη χώρα μας, πίσω από το πόλο, την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Γιατί εδώ και 28 συναπτά έτη βρίσκεται μέσα στην πρώτη τριάδα. Δηλαδή αν δεν πάρει το πρωτάθλημα είναι δεύτερος ή τρίτος στο πρωτάθλημα που συμμετέχει. Καμία άλλη ομάδα, ούτε ποδοσφαιρού, ούτε μπάσκετ, ούτε βόλεϊ, πουθενά, σε κανένα άλλο άθλημα. Εδώ μιλάμε για το πνευματικό άθλημα του σκάκι. Καμία άλλη ομάδα δεν είναι τόσο επιτυχημένη, εκτός ίσως από την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Για να φανταστείτε, να δείτε τι έχουμε εδώ στην Καβάλα και πώς το καλλιεργούμε. Γιατί για να είσαι 28 χρόνια στην κορυφή, σημαίνει ότι βγάζεις συνεχώς σκακιστές που είναι κορυφαίοι στις κατηγορίες τους. Και εννοείται πως μιλήσαμε και για το κέρδος της Καβάλας. Φανταστείτε, τόσοι σκακιστές με τους συνοδούς και τις οικογένειές τους είναι επί 8 με 10 μέρες στην Καβάλα. Έτσι, κινούνται, τρώνε, πίνουν, κάπου μένουν. Τι κύκλος εργασιών δημιουργείται και τι κέρδος υπάρχει για την κοινωνία. Γι' αυτό και η ίδια κοινωνία πρέπει και το κάνει, στηρίζει αυτή τη διοργάνωση, όπως και όσο μπορεί. Φέτος έχουμε αγώνες στη Μεγάλη Λέσχη, στο Ισόγειο και στον Πρώτο Όροφο και στο Οκεανής για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Του χρόνου, όπως είπαμε, θα έχουμε και την άλλη μόνιμη έδρα, το αμφιθέατρο του διοικητηρίου. Και δεν μιλάω για Grand Metre και International Metre που συμμετέχουν, είναι πάρα μα πάρα πολύ.

Χθες μιλήσαμε και με τον αντιδήμαρχο του αθλητισμού του Δήμου Καβάλας. Μιλήσαμε για τις αθλητικές υποδομές. Από ό,τι φαίνεται, ο ΑΟΚ τις πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ αθλητικής κατηγορίας θα τις δώσει. Όχι φυσικά στο Ανθή Καραγιάννη, ούτε στο Βερούλιο. Θα είναι ιστορική στιγμή. Θα παίξει στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Και γιατί αυτό? Σε λίγες μέρες στο Ανθή Καραγιάννη μπαίνει ο εργολάβος για την τοποθέτηση του Ταρτάν και θα γίνει εκεί παράλληλα και η επανασφορά του αγωνιστικού χώρου, ενώ το ίδιο θα γίνει και η επανασφορά δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο στο Βερούλιο. Αν κάποιος πει ότι γιατί δεν κάνουμε τώρα την επανασφορά, η απάντηση είναι, την ξέρουμε τώρα πλέον, διαουπώνει δεν είμαστε, αλλά την ξέρουμε, είναι ότι η επανασφορά γίνεται όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες. Με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, αν κάνεις επανασφορά, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχεις. Συνεπώς, επανασφορά και στο Βερούλιο, και ρα τι μένει για τον ΑΟΚ, για την ΓΑΜΑ Εθνική, ενωσιακό γήπεδο. Μιλήσαμε και για το Βερούλιο και τη λειτουργία του, για τις ομάδες εκεί που το λειτουργούν και το χειμώνα γίνεται αβούρκος πραγματικά ο αγωνιστικός χώρος. Και βεβαίως και τις προσπάθειες που γίνονται και για να έχουμε και άλλα έργα όπως το φωτισμό στο Ανθή Καραγιάννη, αλλά και άλλα έργα όπως για παράδειγμα να φύγουν εκείνες οι προστατευτικές ή τέλος πάντων τα σύρματα, τα πλαστικά, τα περιοριστικά, γιατί πέφτουν σοβάδες, είτε εκτός είτε εντός των κερκίδων. Για τελευταίο αφήσαμε ένα θέμα που έχει να κάνει με αυτό το περίφημο, τη περίφημη προσπάθεια της Καβάλας και της Αμοθράκης για να επανεκκινήσει και πάλι και να έχουμε δρομολόγιο ακτοπλοϊκό Καβάλας-Αμοθράκη. Εδώ τα πράγματα είναι εζόρικα, είναι δύσκολα. Και ό,τι μπορεί να γίνει, εάν γίνει, δεν θα γίνει εννοείται φέτος, ούτε του χρόνου. Θα πάμε στην καλύτερη των περιπτώσεων το 28. Καλοκαίρι του 28, γεροί να είμαστε. Και τι εννοώ? Μετά από ερώτηση που σχετική που έκανε η βουλευτής Καβάλας, η Αγγελική Δερικάρη στη Βουλή, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας απάντησε ότι για να δώσουμε το πράσινο φως, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να δρομολογηθεί αυτή η γραμμή, θα πρέπει να έχουμε μια μελέτη σκοπιμότητας. Δηλαδή, θα έχει κίνηση αυτό το δρομολόγιο? Θα εξυπηρετήσει κόσμο? Αφού την έχουμε και αφού είναι θετική αυτή η μελέτη σκοπιμότητας, θα ξεκινήσουν τότε οι διαδικασίες για να έχουμε κάποιους άγονους διαγωνισμούς, έτσι ώστε όταν γίνουν αυτοί οι διαγωνισμοί και κηρυχθούν άγονοι, να έχουμε ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Και αυτό που σας περιγράψαμε κοστίζει σε χρόνο 1,5 έτος. Γι' αυτό μιλάμε, σας είπαμε από την αρχή, ότι ό,τι είναι να γίνει, εάν γίνει, για το θέμα αυτό, θα πάει από το καλοκαίρι του 28, παρακαλώ. Αλλά ας προσπαθήσουμε, ας κάνουμε τα πρώτα βήματα. Και από εκεί και πέρα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ακτή Καλαμίτσα και την υπογραφή της σύμβασης. Θα το κάνουμε σε 2-3 λεπτάκια. Πριν πάμε σε αυτή τη συνομιλία, να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3-on-3 Street Basketball.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Μωυσίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είδαμε μια ανακοίνωση του συλλόγου σας που έχει να κάνει με την σημερινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σύμβαση, για την παραχώρηση ενός μέρους της ακτής Καλαμίτσας από την ΕΤΑΔ στο Δήμο της Καβάλας. Εκεί κάνετε κάποιες αναφορές για κάποιους που αντιδρούν. Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Μωυσίδη?
1: Κύριε Άννο, είναι πολύ απλό. Εννοώ ότι κάποιες αντιδράσεις που υπάρχουν τη τελευταία στιγμή, όπως και την προηγούμενη φορά για τη συμφωνία της Καλαμίτσας, υπάρχουν, τις έχουμε ακούσει σε συνεντεύξεις τους και διαφωνούμε. Διαφωνούμε όχι ως προς τη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία καλή κακή, με τα λάθη της, με τα λατώματά της, μας την προσφέρει η ΕΤΑΔ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όμως την πολυτέλεια ούτε του χρόνου, ούτε γενικότερα έχουμε την ευχέρεια να καθυστερήσουμε κι άλλο όλη τη διαδικασία. Φτάσαμε στο παραπέντε, ένα χρόνο αγωνιζόμαστε, φωνάζουμε, μας έχετε δει όλοι, μπορεί να γίνουμε κουραστικοί σε κάποιους, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας και να δούμε την πραγματικότητα, ότι εφόσον μας δίνεται μια τέτοια ευκαιρία, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου τέλος πάντων, να έχουμε κάτι στα χέρια μας και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε και τα υπόλοιπα. Το να προβάλλουμε τελευταία στιγμή κάποιες αντιρρήσεις δημιουργεί ένα αίσθημα αμφιβολίας, σίγουρα δεν εμπνέει σύμπνοια για τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την Καλαμίτσα. Όπως είπα στην αρχή, σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτή τη μάχη, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα στη συνέχεια.
0: Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζετε, υπάρχει κίνδυνος έτσι να έχουμε μια αυξημένη έτσι αντίδραση στη σημερινή κουβέντα, γιατί υπάρχει μια αντίδραση. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλή αυτή η συμφωνία. Έχει έτσι μια ένταση αυτή η αντίδραση που μπορεί να εκφραστεί ακόμα και. Να το βγάλουμε από το μυαλό μας ότι μπορεί να καταρρεύσει αυτή η προσπάθεια. Το βλέπετε αυτό ότι είναι πιθανό?
1: Κοιτάξτε, το να καταρρεύσει δεν το θεωρώ πιθανό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία.
0: Από εκεί και πέρα όμως,
1: η διοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, δεν τίθεται θέμα ως προς το τι θα γίνει με το μέλλον της Καλαμίτσας τόσο πολύ. Για τη συμφωνία πάντα μιλάω. Mm-hmm. Ως προς το ηθικό μέρος. Δηλαδή ότι πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ακόμα παραπάνω. Αν θέλουν όντως όποιοι κύριοι έχουν αμφιβολίες να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια, θα πρέπει να υπάρχει ενότητα. Αν ο καθένας τώρα, τελευταία στιγμή, ενώ πέντε μήνες υπάρχει ήδη συμφωνία στο τραπέζι, εκφράσει αμφιβολίες, εκεί πέρα δείχνουμε ότι και προς τα έξω, ότι μεταξύ μας τα βρίσκουμε καλά-καλά, πώς θα διεκδικήσουμε τα υπόλοιπα. Πέντε μήνες η συμφωνία είναι πάνω στο τραπέζι. Υπήρξαν κάποιες δικαιολογημένες συζητήσεις, αντιρρήσεις,
0: διορθώσεις που έγιναν.
1: Διορθώσεις. Ναι. Μπράβο, πολλά πράγματα διορθωθήκανε. Από εκεί και πέρα όμως, τελευταία στιγμή το να βράζουμε κι άλλες αιτήσεις και άλλες απαιτήσεις πάνω στο τραπέζι δεν δημιουργεί ένα καλό κλίμα. Αυτό ερχόμαστε εμείς σαν σύλλογος να επισημαίνουμε, ότι λίγο την προσοχή όλων, γιατί αυτά που κάνουμε στην Καβάλα, όπως γνωρίζουμε, παρακολουθούνται και από την Αθήνα. Δηλαδή, τόσο καιρό, βλέπετε, ένα χρόνο διεκδικούμε σαν πολίτες, σαν δήμος, σαν τοπική αρχή, σαν όπως θέλετε πείτε το. Προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάτι στην Αθήνα. Όλοι μαζί. Γι' αυτό και υπήρξε αποτέλεσμα.
0: Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι, έτσι, είναι κάτι που στην ουσία έχει να, όπως είπα,

0: το ηθικό κομμάτι, να δείξουμε ένα ενιαίο πρόσωπο. Από την άλλη, όμως, είμαστε κοντά σε αυτή τη συμφωνία. Να πέσουν οι υπογραφές, να τελειώσουμε και να πάμε στο επόμενο στάδιο. Να αξιοποιήσουμε την Καλαμίτσα. Φαντάζομαι ότι οι πρώτοι που το θέλετε, εσείς οι κάτοικοι της περιοχής, η αξιοποίησή της, έτσι.
1: Φυσικά, και όχι μόνο εμείς, όλη η Καβάλα. Mm. Θέλουμε να αξιοποιηθεί η παραλία, θέλουμε να μορφύνει ο χώρος. Θέλουμε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει
0: πανελληνικά. Και είναι δεδομένη με αυτή τη συμφωνία η ελεύθερη πρόσβαση, να το πούμε.
1: Φυσικά, είναι δεδομένη η ελεύθερη πρόσβαση, όπως είναι και δεδομένο ότι ένα κομμάτι θα διαχειρίζεται ο Δήμος. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το 2026 η ΕΤΑΒ να παραχωρεί, έστω και αυτό με αυτό το συμβολικό ποσό, έκταση σε τοπική αρχή σε ένα Δήμο. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις μέσα στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει βγει ακόμα άκρη, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε κάνουμε την αρχή και δεν σημαίνει αυτό ότι σταματάμε να διεκδικούμε τα υπόλοιπα. Ίσα-ίσα σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό πάτημα και από εκεί και πέρα μπορούμε να διεκδικήσουμε και ό,τι θέλουμε παραπάνω.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθώ και σε αυτή τη βραδιά που κάνατε και ανακοινώσατε τότε ότι έχουμε την υπογραφή από την πλευρά της ΕΤΑΔ, έχουμε δηλαδή εξελίξεις. Ήταν μια πετυχημένη βραδιά. Δεν ξέρω τι προγραμματίζεται από εδώ και πέρα, κύριε Μωυσίδη, ο Σύλλογος.
1: Όντως συνέπεσε εντελώς συμπληρωματικά με την ανακοίνωση της υπογραφής.
0: Και είναι δεδομένη με αυτή τη συμφωνία η ελεύθερη πρόσβαση, να το πούμε.
1: Φυσικά, είναι δεδομένη η ελεύθερη πρόσβαση, όπως είναι και δεδομένο ότι ένα κομμάτι θα διαχειρίζεται ο Δήμος. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το 2026 η ΕΤΑΒ να παραχωρεί, έστω και αυτό με αυτό το συμβολικό ποσό, έκταση σε τοπική αρχή σε ένα Δήμο. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις μέσα στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει βγει ακόμα άκρη, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε κάνουμε την αρχή και δεν σημαίνει αυτό ότι σταματάμε να διεκδικούμε τα υπόλοιπα. Ίσα-ίσα σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό πάτημα και από εκεί και πέρα μπορούμε να διεκδικήσουμε και ό,τι θέλουμε παραπάνω.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθώ και σε αυτή τη βραδιά που κάνατε και ανακοινώσατε τότε ότι έχουμε την υπογραφή από την πλευρά της ΕΤΑΔ, έχουμε δηλαδή εξελίξει.

0: διεκδικήσουμε και ό,τι θέλουμε παραπάνω.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθώ και σε αυτή τη βραδιά που κάνατε και ανακοινώσατε τότε ότι έχουμε την υπογραφή από την πλευρά της ΕΤΑΔ, έχουμε δηλαδή εξελίξεις. Ήταν μια πετυχημένη βραδιά. Δεν ξέρω τι προγραμματίζεται από εδώ και πέρα, κύριε Μωυσίδη, ο Σύλλογος.
0: Όντως συνέπεσε εντελώς συμπτωματικά με την ανακοίνωση της υπογραφής της ΕΤΑΔ. Ήταν πολύ χαρούμενη στιγμή για μας. Ήταν σαν να δικαιώνονται ένας αγώνας ενός έτους, όπως έχω πει. Πραγματικά χρειάστηκε πάρα πολύ κόπο. Πολύ χρόνο και πραγματικά ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, στις 21-22 Αυγούστου θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις καλοκαιρινές του Συλλόγου. Παρασκευή, Σαββάτο, 21-22. 21 θα κλείσει στο Ποκλή Βενιζέλου. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε.
1: Ο κεντρικός δρόμος της Κυπούπολης, ναι.
0: Πολύ σωστά. Όπου θα υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Και φυσικά 22 του μηνός θα υπάρχει το πανηγύρι μας, η παραδοσιακή βραδιά μας, κάτω στο κλειστό Αλεξάνδρα Δήμοκλου. Όπου θα υπάρχει χορός, φαγητό, όπως κάθε χρονιά φυσικά, και περιμένουμε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσετε τις εκδηλώσεις. 21 του μηνός θα τονίσω ότι είναι δωρεάν. 22 του μηνός είναι το πανηγύρι, θα είναι όπως είναι όλα τα πανηγύρια φυσικά με κάποιο αντίτιμο. Να αγκαλιάσετε τις εκδηλώσεις, να βοηθήσει και το Σύλλογο.
1: Έτσι.
0: Γιατί πραγματικά από αυτές τις εκδηλώσεις, ό,τι κάνουμε όλη τη χρονιά από αυτές τις εκδηλώσεις δημιουργείται, βγαίνει ας πούμε, το οικονομικό σκέλος.
1: Πείτε μου τώρα, με το νέο τρόπο έτσι, διεξαγωγής αυτών των πανηγυριών, μιλάμε για το φαγητό. Έχετε βγάλει μια άκρη, βγήκε ένας μπούσουλας. Θα εμπιστευτείτε κάποιον επαγγελματία για να κάνει όλη αυτή την προμήθεια. Για τα σουβλάκια μιλάμε. Ο λόγος για τα σουβλάκια.
0: Ναι, φυσικά. Πάμε εκτός ασφαλούς. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει ένα ρευστό νομικό πλαίσιο. Οι σύλλογοι φοβούνται. Ξέρετε, αν μία στο εκατομμύριο υπέσουμε σε παράπτωμα.
1: Τελείωσε.
0: Το πρόστιμο είναι τόσο μεγάλο που αναγκαστικά βάζουν και το σύλλογος. Ξέρουμε και περιπτώσεις όπου μιλάμε για 10.000 ευρώ πρόστιμο το άτομο, όχι ο σύλλογος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ρισκάρει κανένα σύλλογος. Δεν ρισκάρουμε τουλάχιστον οι συνοικιακοί σύλλογοι. Και προτιμούμε την περίπτωση του catering.
1: Ναι.
0: Όπου όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, το οικονομικό κομμάτι, οι οικονομικές απολαβές ενός συλλόγου από συνεργασία με το catering είναι πολύ πολύ μικρότερες από ό,τι ήταν στις υπόλοιπες χρονιές.
1: Σωστά. Μάλιστα. Καλώς. Θα τα πούμε τότε λοιπόν, κύριε Μωυσίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπούπολης Καλαμίτσας. Για αυτή την ανακοίνωση που βγάλανε εν όψη τη συζήτηση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύμβαση για την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ της ακτής Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν. Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Να θυμίσουμε και πάλι ότι εκτάκτως σήμερα δεν θα είμαστε μαζί το μεσημέρι, για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.

0: Ιακών Βικρέ, μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και

0: δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων ως τη μεταμόρφωση ανατμήματα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κεφισσού, στην άνοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Η εικόνα που έχουμε αυτήν την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης με κάποιες καπνογόνες εστίες εντός της περιμέτρου, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δεν εφησυχάζουμε, τόνισε, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 με 6 μποφόρ. Αυτός είναι, όπως είπε και ο λόγος, που εντός της ημέρας οι δυνάμεις θα ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα που θα φτάσουν ακτοπλοϊκό στο νησί από τη Ραφίνα. Ερωτηθείς αν υπάρχουν ζημιές, ο κύριος Αρτοπιός ανέφερε ότι υπάρχουν μόνο κάποιες αναφορές για υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες, προσθέτοντας ότι η πλήρης καταγραφή θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε στις 7 παρατέταρτο το πρωί σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα $86,8 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,3% στα $81,9. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιά.

0: ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλ Αρένα στην Ένωση, γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Ανολιοσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή του στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλης Σιώπης, ποστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και την αγάπη που του έδωσε.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πλέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Το ημερολόγιο μας δείχνει και ο λαιμός δείχνει ότι πρέπει να τον καθαρίσω λίγο. Έλα. Μου λένε ο Νότης Παπαγιαννάκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου ότι θέλω λίγο αέρα ορεινό για να καθαρίσει και ο λαιμός. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι ακόμα ένας λόγος, κυρίες και κύριοι, για να πηγαίνεις στα ορεινά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το ημερολόγιο δείχνει, σας έλεγα νωρίτερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σιγά σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του μήνα για να υποδεχθούμε από το Σάββατο τον Αύγουστο που έρχεται, και εννοείται ότι είναι ο μήνας που για πολλούς από εσάς θα σημάνει φυγή από την καθημερινότητα ή μικρότερες αποδράσεις. Σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά όπου έχετε επιλέξει να πάτε. Αν είχατε πάρει διακοπές νωρίτερα τον Ιούλιο, είχατε πάρει την άδειά σας, ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προβλέπονται φέτος διακοπές παρά μόνο πολύ μικρές και σύντομες αποδράσεις, εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση. Μαζί θα τον περάσουμε τον Αύγουστο με όλες τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, την επικαιρότητα από παντού. Να έχουμε πάντως στο νου μας τις επόμενες ημέρες, διότι ακούσαμε και την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, να το έχουμε κατά νου. Θα φτάσουν μέχρι και 8 με 9 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό έχει να κάνει και με τις συνθήκες για εκείνους που ταξιδεύουν, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι ενισχύεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εννοείται ότι υπάρχει και αντίστοιχη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας, όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα 24 ώρα. Αναφορικά τώρα με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Χιτά της Πάρου, οι πληροφορίες λένε πως αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς και η πυροσβεστική δίνει πλέον μάχη με τις διάσπαρτες εστίες. Μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Χιτά, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλην όμως όπως αναφέρουν ήταν η κατεύθυνση του ανέμου τέτοια, πιο συγκεκριμένα ότι άλλαζε διαρκώς κατεύθυνση ο άνεμος, με αποτέλεσμα να αυτή η φωτιά να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, όπου συνέχισε και χθες το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ελπίζουμε σήμερα εντός των επόμενων ωρών να οριοθετηθεί και να κλείσει αυτό το μέτωπο. Τώρα, αναφορικά με το άλλο μεγάλο θέμα στην ειδησιογραφία, ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού, γράφει πολύ εύστοχα το sky.gr. Σήμερα είναι η κοινή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, που βρίσκεται στη Λευκοσία από χθες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την ηγεσία του ψευδοκράτους, τον Ερχιουρμάν. Στη Λευκοσία βρίσκεται η συνάδελφός μου, ο Σκάι, βρίσκεται εννοείται στα μεγάλα γεγονότα. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στενά και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα, Μαρία.
1: Καλημέρα από την Ελλάδα. Εδώ, Νίκο, ο χρόνος έχει παγώσει.
0: Μαρία, δεν σε ακούμε.
1: Είναι ένα δρόμο
0: δεν σε ακούμε καλά.
1: Με ακούς?
0: Δυστυχώς το σήμα δεν είναι καλό. Έχει πολλές διακοπές στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορείς να σταθεροποιηθείς ή να βγάλεις το Bluetooth, αν φοράς.
1: Με ακούς τώρα?
0: Να κάνουμε μία προσπάθεια, έλα.
1: Έλα, Νίκο, με ακούς?
0: Ναι, έλα, έλα, Μαρία μου.
1: Ωραία. Ναι. Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερο από 100 δημοσιογράφοι. Είναι έντονο το ενδιαφέρον για τη σημερινή συνάντηση. Βρισκόμαστε στη νεκρή ζώνη, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ένα αερόμοιο φάντασμα, όπου ο χρόνος πάγωσε το 1974 με την τουρκική εισβολή. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η συνάντηση αυτή τη στιγμή. Το οποίο θα είμαστε

0: του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτου του κράτους που καταδοποιείται.
1: Μαρία, δυστυχώς δεν μας βοηθάει καθόλου το σήμα. Αν έχεις την καλοσύνη να τα πούμε και αργότερα μέχρι τις 12, δυστυχώς ραδιοφωνικά δεν μπορούμε έτσι να ακούσουμε καθαρά αυτά που έχει να μας μεταφέρει η Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα συνδεθούμε και πάλι. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου μιλάμε για μια ουδέτερη ουσιαστικά ζώνη, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο, τα παρακολουθεί στενά εννοείται αυτά τα θέματα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Ανδριτσού.
1: Έχουμε λοιπόν μια νέα απόπειρα για το Κυπριακό μετά το αδιέξοδο, όπως έχει διαπιστωθεί και στο Μπούρκενστοκ, αν πάμε στο μακρινό 2004, 22 χρόνια πριν, αλλά και κάποια χρόνια νωρίτερα, 9 χρόνια νωρίτερα στο Κραν Μοντανά. Αυτή τη φορά κύριε Ιφαντή, φαίνεται να διαφαίνεται κάτι διαφορετικό ή θα καταλήξουμε στα ίδια?
2: Δεν μπορεί κανένας να είναι αισιόδοξος, γιατί δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά τα τελευταία 9-10 χρόνια, δηλαδή από τότε που κατέρευσε εκείνη η διαπραγμάτευση στο Κραν Μοντανά. Και αυτό γιατί οι αφετηριακές θέσεις της Τουρκίας είναι τέτοιες που δύσκολα επιτρέπουν μια προσέγγιση χωρίς μια εντυπωσιακή υποχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι η Τουρκία αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει παγίως είναι να νομιμοποιήσει τη διχοτόμηση. Έτσι, ακόμα και αν αυτή η νομοποίηση ονομαστεί ομοσπονδία, συνομοσπονδία, χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία θα επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, θα επιτρέπει την συνύπαρξη εντός ή εκτός εισαγωγικών των δύο πλευρών. Αλλά περί αυτού πρόκειται, έτσι, δηλαδή την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με δύο καινούργιες πολιτείες, κράτη, στο πλαίσιο κάποιου έτσι, συνταγματικού μορφώματος, το οποίο, εάν δεν αποδειχθεί βιώσιμο, για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα, επί της ουσίας θα οδηγήσει στην νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής έτσι ή αλλιώς. Και αυτός είναι ο φόβος πάντοτε της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ελληνοκυπρίων.
1: Τέτοιο ενδεχόμενο πάντως, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου κύριε καθηγητά, φαντάζει, δεν ξέρω, αδύνατο, δεδομένης του Κυπριακού, μάλλον του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Κύπρο, γιατί μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα καταργηθεί ένα κράτος προκειμένου να λάβει τη θέση του κάποιο άλλο. Και στη συνέχεια τι?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο να το επισημαίνετε. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι αν τυχόν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν σε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έφερνε αντιρρήσεις στο βαθμό που δεν θα παραβιαζόνταν η ευρωπαϊκή, ας την πούμε έτσι, συνταγματική τάξη, δηλαδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα μπορούσε να προβλέψει κανείς πολλές εξαιρέσεις, πολλές μεταβατικές περιόδους για το νέο κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι κατά πόσον μια τέτοια διευθέτηση είναι βιώσιμη, στο βαθμό μάλιστα που η Τουρκία θα μπορούσε πλέον νόμιμα να ελέγχει υποδορίως ολόκληρο το νησί και τις εξελίξεις στο νησί. Αυτό δεν θα έκανε κάτι για να αμβλύνει τους φόβους και την ανασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Και παραλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι σαφής, κυρίως αυτό έχει να κάνει με την τουρκική αδιαλαξία.
1: Ακριβώς. Τώρα θα το παρακολουθούμε εννοείται το θέμα της Κύπρου και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή

0: Βλέπουμε μία επανάληψη των εχθροπραξιών όπου οι Ιρανοί στόχευσαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Είχαμε και αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Με αυτά και με εκείνα επανέρχεται. Έχουμε δηλαδή τη νέα αυτή ανάφλεξη, κάτι που αποτυπώνεται και επειδή αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 3,75% βλέπω αυτή την ώρα σε άνοδο το Brent στα 87 δολάρια το βαρέλι. Μια κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κύριε καθηγητά.
1: Έτσι είναι. Τελικά όσοι υποστήριζαν ή υποστηρίζαμε, αν θέλετε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε να τελειώσει την αμερικανική εμπλοκή γρήγορα, και γι' αυτό είχαμε και την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου που διήρκησε μέχρι αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή ήταν μια πολύ κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο σε ό,τι αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί στην ουσία ήταν μια συμφωνία που άλλαζε το καθεστώς των στενών. Εκεί που τα στενά ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο, ξαφνικά επιβεβαιωνόταν με αυτή τη συμφωνία ότι το Ιράν είχε κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο των στενών. Αυτό ήταν κάτι, κατά την άποψή μου, που ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και αν θεωρείται μέτρο της επικοινωνίας, δεν μπορούσε, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, να το σπινάρει με θετικό τρόπο, και έτσι, νομίζω ότι επανήλθε στην στρατιωτική εμπλοκή ως μέσω μιας διαπραγμάτευσης ή επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί κανείς είναι ότι αυτή τη φορά και προς το παρόν δεν εμπλέκεται το Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν εμπλέκεται, ακριβώς για να υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να μην τίθεται όρος από την πλευρά της Τεχεράνης.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε χθες στην κλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, παρουσία και του αντιπροέδρου του J.D. Vance και του Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο αλλά και του Υπουργού Άμυνας του Χέξεθ. Και μια συνάντηση που περιγράφεται ότι δεν ήταν ακριβώς το κλίμα που έχουμε συνηθίσει μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή μεταξύ του Τραμπ και του Μπίμπι. Δεν είχε αυτό το εγκάρδιο.
1: Ναι, και αυτό. Κοιτάξτε, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, το Ισραήλ έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στο Ιράν εδώ και χρόνια. Έτσι, ήθελε, επεδίωκε την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πλάκι σε αυτό, θεωρώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν πάρα πολύ γρήγορα, ότι το Ιράν θα υποχωρήσει, θα υποκύψει μετά τη δολοφονία της ηγεσίας του. Δηλαδή δεν είχε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εμπλοκής στο Ιράν. Εδώ είναι το ζήτημα. Από τη μία πλευρά έχεις έναν πρωθυπουργό και ένα κράτος που σκέφτεται και λειτουργεί μακροπρόθεσμα και ξέρει τις συνέπειες των πράξεων, και από την άλλη έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος ενδιαφέρεται για ταχύτατες συμφωνίες, deals όπως ο ίδιος τις αποκαλεί, γρήγορες συμφωνίες, χωρίς να σκέφτεται στρατηγικά. Λοιπόν, και όταν βεβαίως αυτές οι συμφωνίες δεν έρχονται, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας, που θεωρούσε ότι θα λήξει ο πόλεμος μέσα σε μια μέρα. Το βλέπουμε και τώρα στο Ιράν, δυστυχώς.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Φαντή, και με τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, διότι χθες παρακολουθούσα τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτς, να λέει συγκεκριμένα ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη για να την καταλάβετε. Μην τα βάζετε με εμάς, είπε, απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν, και διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαλύνουν αυτό το μέτωπο, είναι αγεφύρωτο το χάσμα.
1: Βεβαίως είναι αγεφύρωτο, τουλάχιστον όσο μπορεί να δει κανείς στο μέλλον, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και ακόμα και τις πιο μεγάλες κολοτούμπες αν χρειαστεί για να προσαρμοστεί σε

0: δεδομένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Όπως με την Αίγυπτο, για παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Είναι σε τελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
0: Βεβαίως. Απλώς με την Αίγυπτο δεν υπήρχε τέτοιου είδους αντιπαλότητα. Υπήρχε η άποψη, θέλετε, η θέση του Προέδρου Ερντογάν περί πραξικοπήματος και η αδυναμία του να αντιληφθεί το τι συνέβαινε στην Αίγυπτο. Και ακόμα και όταν ο κύριος Μόρση, ο προηγούμενος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είχε βγει από το κάδρο, εξακολουθούσε να ανταγωνίζεται την κυβέρνηση Σίση. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε χώρες με συμφέροντα στρατηγικού χαρακτήρα στην περιοχή, με το Ισραήλ να νιώθει ότι η Τουρκία είναι μέρος της υπαρξιακής απειλής που αντιμετωπίζει, με τα τουρκικά στρατεύματα και να βρίσκονται στη Συρία, με την Τουρκία να κρατάει μια στάση ευμενούς ουδετερότητας απέναντι στο Ιράν παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, και να διευκολύνει την παραβίαση των κυρώσεων απέναντι στο Ιράν. Είναι και βεβαίως τις απειλές, γιατί αυτό που είπε χθες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ήταν μια απάντηση σε αυτό που είχε Τούρκος υψηλόβαθμος αξιωματούχος, θυμάμαι, νομίζω υπουργός εσωτερικών, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που είχε πει ότι όνειρό του είναι η απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για το
0: καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν πάω στις διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά.

0: χεριά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

κύματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιερά Πετράς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωση στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι αυτό το πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου με Νότι Παπαγιαννάκου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Γιαννήρη στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραήτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης, μέσω κοινωνικών δικτύων μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αν το θέλετε, στο Facebook, το Twitter, το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μην ξεχνάμε και το skyradio.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε εκπομπές του ραδιοφώνου, όπως επίσης να γράψετε το δικό σας μήνυμα, πες την άποψή σου, γράφει το σχετικό εικονίδιο, εκεί πατάτε και γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε.

0: Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε λίγο και για τα διεθνή και εννοείται για τα ευρωπαϊκά, αλλά και για την εγχώρια έτσι, επικαιρότητα. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα από την Κρήτη μας αυτή τη φορά.
0: Στην Κρήτη
1: δεν είμαι για διακοπές, αλλά τέλος πάντων οι χάρες της πατρίδας μας πάντοτε συνδυάζονται με δουλειά και υποχρεώσεις.
0: Οπότε αφήσατε λίγο την αγαπημένη σας Κεφαλονιά και βρεθήκατε στην Κρήτη.
1: Την Κεφαλονιά θα τη δώσω μια εβδομάδα από τώρα. Ήμουν το Σαββατοκύριακο που πέρασε, παρουσιάσαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη το πρόγραμμα για την ναυτιλία. Ναι. Προηγουμένως ήμουν στην Βόρειο Ελλάδα, στις Βρυξέλλες. Είχαμε τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και αύριο μεταβαίνω στην Αθήνα, όπου την Πέμπτη το πρωί έχουμε συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ, η κύκλη δημόσιας πολιτικής που έχω τη χαρά και τη τιμή να συμμετέχω στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, συγχωρέστε με, ξέρω ότι είσαστε στα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά επειδή διαβάζω πολλά γύρω από την παρουσία χθες του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοείται, στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα που έκανε για την τοπική αυτοδιοίκηση, και διαβάζω κάποιες πληροφορίες ότι

0: υπάρχει εκνευρισμός στη Χαρίλα ο Τρικούπη, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν έχεις την Ελλάς του Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση 5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ και παρουσιάζει ο Τσίπρας το πρόγραμμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχεις εκεί ένα εξέχον στέλεχος του Πασόκ, δεν ξέρω, προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάποιον εξευρισμό από πουθενά. Αντιθέτως, έχω αντιληφθεί μια εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα, κάθετα και οριζόντια στο Πασόκ. Η εγρήγορση δεν είναι εκνευρισμός. Η εγρήγορση έχει να κάνει με αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρουσίαση του προγράμματος μας σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, η ανταπόκριση κάποιων στελεχών σε μια πρόσκληση τιμή ένεκεν για ζητήματα αρμοδιότητάς τους δεν νομίζω ότι σηματοδοτεί τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Αλλά σας επαναλαμβάνω.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε στέλεχος όμως ο κύριος Δούκας, θα συμφωνήσουμε, έτσι. Διεκδίκησε την Προεδρία, έχει τη δική του διακριτή θέση στο κίνημα.
1: Πολλές φορές, ξέρετε, πολλές φορές μεγεθύνουμε πράγματα, μας ενδιαφέρει να συζητάμε γύρω από κοτσομπολιά που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν βλέπω κάτι περισσότερο από αυτό που σας περιέγραψα.
0: Οπότε δεν βλέπετε μία κάποια προσέγγιση προοδευτικών δυνάμεων, κάτι άλλο? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Δούκας είπε ότι η δήμαρχη του προοδευτικού χώρου κλπ. Ανέπτυξε τέλος πάντων την
1: επιχείρηση. Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα για να σας είμαι ειλικρινής, γιατί χθες από το πρωί είμαι σε συναντήσεις με φορείς εδώ στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι συζητάμε για ενεργειακά ζητήματα, ζητάμε για κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα δω σε λίγο και εγώ δημάρχους, γιατί ως ευρωβουλευτής θέλω να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα του τόπου. Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της ίδρευσης, με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της εκχώρησης, μεταφοράς, μεταβίβασης των αρχαιολογικών χώρων σε μια κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία. Με απασχολούν πράγματα που απασχολούν και όλη την κοινωνία. Ναι. Και χθες μάλιστα επέθεσα αυτό να το ακούσουμε. Είναι ενδιαφέρον, κύριε Αντρίτσο, όχι επειδή είναι δική μου πρωτοβουλία, το Πασόκ πρωτοβουλία είναι. Εγώ ως ευρωβουλευτής κατέθεσα μια ερώτηση του Πασόκ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατεπήγουσα και ζητώ από την Κομισιόν να πάρει πρωτοβουλίες, μέτρα, έτσι ώστε το νερό, που έχει και την τιμητική του αυτές τις μέρες με τις εξελίξεις στην ΔΕΙΑ, στην ΕΙΑΦ, στην ΕΙΔΑΠ, να χαρακτηριστεί ως κοινωνικό αγαθό και ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που θα προστατεύεται. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Διότι ακούμε πάρα πολλά πράγματα και στη χώρα μας και γενικότερα και στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί το νερό να καταντήσει ένα χρηματιστηριακό αγοραίο προϊόν. Αποτελούμαστε από νερό, είμαστε νερό μεταξύ άλλων και νομίζω ότι όλη η δημιουργία βασίζεται στο νερό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει το νερό ένα αγοραίο προϊόν που θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ζητώ να τροποποιηθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: την πρωτοβουλία της Κομισιόν, και αυτό.
1: Να συμπεριληφθεί. Ναι. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Θα συμπενθυμίζω ότι πέρυσι ήταν από τα πρώτα πράγματα που εισηγήθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι το νερό θα πρέπει να χαρακτηριστεί κοινωνικό αγαθό και να προστατεύεται η πρόσβασή του είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε δημόσιους χώρους είτε οπουδήποτε, να μην μπορεί κανείς να σου αρνηθεί την πρόσβαση στο νερό έναντι αντιτίμου και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και προς την κυβέρνηση σήμερα, ώστε προς Θεού, παιδιά, ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των υδάτων να μην οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση του βασικού συστατικού της ζωής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα ότι για να έχεις μια παροχή νερού πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες λειτουργίες και υποδομές. Όλα
1: συμφωνώ
0: αυτά
1: κοστίζουν,
0: οπότε
1: απόλυτα,
0: στο τέλος υπάρχει ένα κόστος, έτσι, για όλα αυτά.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Το ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Το νερό πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερα προσβάσιμο. Θα σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα το Πασόκ κατέθεσε 5 άξονες για το πώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ορθή, σωστή, ορθολογική, αλλά και ελεύθερη πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, από όλους τους ανθρώπους.
0: Όταν λέτε ελεύθερη, εννοείται δωρεάν πρόσβαση?
1: Δεν είπα δωρεάν, αλλά όχι με τη λογική της χρηματιστηριακής απόδοσης και της εμπαρευματοποίησης. Για παράδειγμα, το να υπαγάγεις σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο όλες τις ΔΕΙΑ, της εταιρείας ίδρευσης, όλης της Ελλάδας σε 2 ανώνυμες εταιρείες, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, είναι ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που δεν θα

0: μπορέσει να αποδώσει. Εμείς θέλουμε το νερό να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε το κόστος το ενεργειακό, το οποίο είναι δυσβάμστακτο για τις τοπικές εταιρείες ίδρυυσης. Προσέξτε. Για να παράγουν, για να φέρουν το νερό, για να το επεξεργαστούν, για να το καθαρίσουν, για να το φτάσουν στα σπίτια μας, και είναι ενέργεια. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και τους βάζει ένα φέση από εδώ μέχρι εκεί κάτω και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενεργειακά κόστη, θα συσσωρέσουν χρέη. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα τιμολόγιο για την ίδρυυση, το οποίο θα είναι κοινωνικό τιμολόγιο. Μιλάμε για το νερό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι. Δεν μιλάμε για μια μπίζνα. Δεν μιλάμε για μια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία θα αποδώσει ωφέλη σε κάποιον ιδιώτη. Μιλάμε για ένα βασικό κοινωνικό αγαθό.
1: Από την κυβέρνηση, πάντως, άκουγα τον κύριο Παπασταύρου να απορρίπτει αυτό δηλαδή για το οποίο ανησυχείτε, ότι δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά μιλώντας για το νερό. Γιατί θυμάμαι και κατά το παρελθόν, όπου είχαν γίνει και συγκεντρώσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού και ούτω καθεξής, και είχε βγει τότε ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το είχε διαψεύσει.
0: Κύριε Ανδρίτσο, εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι ένα αναπολωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου να μπορεί να πιει νερό.
1: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι δεν φαίνεται κάποιος να το απειλεί αυτό.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Και μόνο το γεγονός ότι το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση είναι ένα απολύτως συγκεντρωτικό μοντέλο, στο οποίο η τοπική κοινωνία δεν έχει καμία δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης. Δηλαδή, όλες οι κατακόπους...
1: Μήπως γιατί απέτυχε το μοντέλο των τοπικών κοινωνιών μέσα από στη διαχείριση, που στο τέλος της ημέρας κοστίζει ακριβότερα σε όλους εμάς τους καταναλωτές και στην απώλεια λόγω των παλιών δικτύων παροχών και ούτω καθεξής. Μήπως να το δούμε και από την ανάποδη.
0: Τα δίκτυα θα παραμείνουν τα ίδια. Το μόνο που θα αλλάξει.
1: Ναι, αλλά για τον εξυγχρονισμό απαιτούνται πόροι. Αυτό λέω.
0: Μισό λεπτάκι, καμία αντίρρηση. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την γενουσιοργό αιτία που δημιουργεί μεγάλα κόστη. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και βάζει καπέλο τη λειτουργία των τοπικών φορέων, των αυτών των δημόσιων επιχειρήσεων ουσιαστικά ίδρυυσης, των τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντί να έχει ένα εξορθολογισμένο μοντέλο χρέωσης, προσέξτε, δεν λέμε να μπαίνει μέσα, λέμε όμως να μην έχει αυτές τις θεώρητες χρεώσεις οι οποίες οδηγούν ουσιαστικά αυτές τις τοπικές εταιρείες στην πτώχευση. Μάλιστα. Διότι όταν συσσωρεύονται χρέη ενεργειακά, έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει ότι παιδιά, τα κοινωνικά τιμολόγια ή τα τιμολόγια τα οποία ισχύουν για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ισχύσουν και για το νερό. Δεν είναι πολύ εύλογη αυτή η απέτηση. Πρώτον,
1: είστε σαφείς. Κύριε Φαραντούρη, πείτε μου γρήγορα το δεύτερο, γιατί θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα. Οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρουν καλύτερα πώς θα διαχειριστούν τους υδάτινους πόρους. Γι' αυτό λέμε στιβαρό, ορθολογικό πρόγραμμα διαχείρισης των υδάτων, όχι ρεμούρα, όχι σπατάλι, αλλά πάντως μια αποκεντρωμένη διαχείριση όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω 3 λεπτά υπομονή να
0: ακούσουμε,
1: να πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω στη συνέχεια σε εσάς για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, έχω να σας πω πως η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Γεωδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι.

0: αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και όσο μιλούσαμε νωρίτερα, κύριε Φαραντούρη, τόσο έρχονταν μηνύματα από ακροατές. Και μεταξύ άλλων, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Μάριο. Είναι η Κάτια, πριν από λίγο έγραφε, ότι αν έχουμε τιμές οι οποίες είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μην απασχολεί κανέναν, μιλώντας για το νερό, τότε εκεί πάμε στην αλόγιστη χρήση, γεμίζουν πισίνες, αφήσουμε το νερό να τρέχει. Το νερό όμως τελειώνει, γιατί δεν μιλάμε για έναν απεριόριστο πόρο. Έτσι.
5: Όπως χρειάζεται... συμφωνώ. Δεν αντιλέγω, ναι, και στη φίλη Κάτια και στο Γιώργο και στους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να επικοινωνήσουν, θέλω να απαντήσω το εξής. Μίλησα για την ορθολογική διαχείριση πρώτο απ' όλα. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό λέει. Πρώτον. Δεύτερον, είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο πήρα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Mm. Ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Να μπορείς να πιεις νερό και να μην στο στερήσει κανένας και να μην στο χρεώσει κανένας. Θα μου πείτε, θα ανοίγει βρύση και θα τρέχει το νερό χωρίς κόστος. Όχι. Αλλά εδώ έρχεται η ορθολογική αλλά και η κοινωνική διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ανδρίτσο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και πάρα πολλές περιοχές, ακόμη και ψηφιδωτικής χώρας. Σας μιλήσω για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι ένα νησί πανέμορφο, το οποίο όμως έχει ανάγκη από νερό. Και η Κεφαλονιά. Υπάρχουν καταστάσεις αφαλάτωσης για να μπορεί ο κόσμος να πιει νερό, αλλά και να χρησιμοποιήσει νερό.
4: Που έχουν κόστος, έτσι.
5: Που έχουν κόστος.
4: Μεγάλο κόστος.
5: Πολύ μεγάλο κόστος. Ναι. Η αφαλάτωση, να παίρνεις δηλαδή θαλασσινό νερό και να το μετατρέπεις σε πόσιμο νερό, κοστίζει πάρα πολύ ενεργειακά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ΠΑΣΟΚ και λέει, ανάμεσα στους πέντε άξονες του, ρε παιδιά, όταν έρχεται η ΔΕΗ και σου χρεώνει μια τέτοια δραστηριότητα ως εξόχως εμπορική, δηλαδή κερδοσκοπική, στην πραγματικότητα καταδικάζει ολόκληρα νησιά και κοινωνίες να περιορίσουν την αφαλάτωση, δηλαδή την πρόσβαση στο θαλασσινό, στο πόσιμο νερό.
4: Μισό λεπτό. Όλα καλά αυτά. Πλην όμως, όταν λέμε, ας πούμε, η ΔΕΗ, και δεν μιλάς μόνο για τη ΔΕΗ, να πούμε για τον ΔΔΕ, για οποιονδήποτε πάροχο τέλος πάντων, έτσι, για να μην βάζουμε μόνο τη ΔΕΗ στην εξίσωση, αλλά είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα, εννοείται. Αλλά άμα εφαρμόσει ένα μειωμένο τιμολόγιο, θα σου πει μετά, εγώ αυτές τις απώλειες πρέπει να τις πάρω από κάπου αλλού. Το κάπου αλλού, κατά την άποψή σας, πού πρέπει να καταλήγει? Να είναι δηλαδή ο κρατικός κορβανάς που θα χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία? Γιατί
5: όχι,
4: είπαμε, τίποτα δεν είναι δωρεάν και τα λεφτά δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν όλα αυτά για να εξυπηρετηθούν. Κατά τα άλλα, εγώ τις ακούω, τις επιδιώξεις που
5: έχετε. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με την ενέργεια στο πεδίο πάνω από 20 χρόνια ως καθηγητής του Δικαίου της Ενέργειας και στη ΔΕΠΑ νομικός σύμβουλος Διευθύνης Νομικών Υπηρεσιών και για να πεγκάλει και πρόεδρος από το 9 μέχρι το 19. Δύναμη φυσικό αέριο στην ΔΕΗ για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για όλη την κοινωνία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι κανείς δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήθελε χρεωμένες και ζημιωμένες και ζημιωγόνες δημόσιες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης

0: της ΔΕΗ. Διότι εμείς θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να λειτουργεί ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το καταστατικό της. Υπάρχει τεράστια διαφορά από τα υπέρογκα κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη που παρουσιάζει κάθε εξάμηνο αυτή τη στιγμή η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ξέρετε πόσα είναι? Είναι δισεκατομμύρια, κύριε Ανδρίτσο. Ξέρετε ότι η τιμή της μεγαβατόρας πριν από 4 χρόνια.
1: Υπάρχουν και αντίστοιχες επενδύσεις. Γιατί βλέπω τα στοιχεία αυτά, αλλά ταυτόχρονα με τα έσοδα, βλέπω ταυτόχρονα και το επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΔΕΗ.
0: Κύριε Ανδρίτσο,
1: γιατί για να παρέχεις μια υπηρεσία πρέπει να κάνεις και επενδύσεις. Για να μην μπλεκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Για
1: την εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ.
0: Υπάρχουν επενδύσεις της ΔΕΗ στη Ρουμανία που εξαγόρασε κάποια θυγατρική μιας ιταλικής εταιρείας, η οποία μάλιστα είναι και αμφιλεγόμενες, και βάζω μια άνω τελεία εδώ. Βεβαίως η ΔΕΗ να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της, ταυτόχρονα όμως δεν χρειάζεται να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη δισεκατομμύρια κάθε εξάμηνο, μπορεί να παρουσιάζει λιγότερα κέρδη. Μπορεί να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη λιγότερα και ταυτόχρονα να μειώσει το τιμολόγιο για την αφαλάτωση στα νησιά, κύριε Ανδρίτσο, ή επίσης να περιορίσει τον πόνους εκατομμυρίων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπέρογκα ποσά που υπερβαίνουν 400 ή τα 500 χιλιάρικα αποζημίωση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν προσωποποιώ τη συζήτηση προς Θεού. Ούτε
1: προσωποποιείτε. Όταν μιλάτε για τα μπόνους και τους συμβούλους και την εταιρική διακυβέρνηση, ναι. Δεν έχω και εγώ πρόχειρα τα στοιχεία τώρα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος από την ΔΕΗ να σας απαντήσει. Ελάτε.
0: Θέλω να απαντήσω επί της ουσίας και θέλω να πω το εξής. Επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει ούτε για ζημίες στην εταιρεία, ούτε για εταιρείες χρεωμένες και στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Μιλάει για έναν ορθολογικό τρόπο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και ιδίως σε ζητήματα που είναι συστατικά της ύπαρξής μας, όπως το νερό, ένα τιμολόγιο το οποίο θα μπορέσει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η κοινότητα να το υποστηρίξει και να αντεπεξέλθει. Ούτε ρεγούρες, ούτε ζημίες, ούτε σπατάλες.
1: Ναι, απλά κύριε Φαραντούρη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια και από τα μνημόνια και μετά, το ακούτε κι εσείς αυτό από τους συμπολίτες που συναντάτε, όταν λες σε κάποιον κάτι σχετικά με το πώς μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, να μειωθούν λογαριασμοί, η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνει είναι πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί πλέον είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ο άλλος, έταζε λαγούς και πετραχίλια και μετά έρχονταν ο λογαριασμός και μην τον είδατε.
0: Κύριε Αντρίτσο, ακούσατε κάτι από τους πέντε άξονες του ΠΑΣΟΚ να τάζει, λεφτά? Τίποτα. Εμείς λέμε ορθολογική διαχείριση. Με τη λογική της κυβέρνησης ότι εγώ μόνο μπορώ να κάνω καλή διαχείριση σε συγκεντρωτικό επίπεδο, με συγκεντρωτική λογική, να καταργήσουμε και τους Δήμους και τις περιφέρειες και τις κοινότητες, να μην υπάρχουν Δήμοι και κοινότητες, να υπάρχει συγκεντρωτικό, να υπάρχει συγκεντρωτικό μοντέλο, να μην υπάρχει αποκέντρωση για να υπάρχει επιτελική διαχείριση. Και να σας πω και κάτι άλλο μεταξύ μας, και ακούει και όλη η Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπορούν κάποιοι να λένε ότι κάνουν καλύτερη διαχείριση χρημάτων όταν οι δαπάνες για συμβούλους μόνο έχουν υπερβεί κατά πολύ. Έχουν σπάσει ρεκόρ 30 ετίες το outsourcing, πρώτον. Δεύτερον, και επίσης ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πληρώσουμε το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχω ρωτήσει κυβερνητικά στελέχη από πού, ρε παιδιά, θα το βγάλετε, από ποιο κωδικό, από πού θα στερηθούμε το 1 δισεκατομμύριο χρέη, ψέματα.
1: Δεν έχει καταλογιστεί πάντως. Δεν έχει καταλογιστεί κάτι τέτοιο.
0: Λάθος κάνετε. Τον Ιούλιο του 2025 επιβλήθηκε πρόστιμο 415 εκατομμύρια. Τον Νοέμβριο του 2025, μετά από μερικούς μήνες, επιβλήθηκε πρόστιμο 300 εκατομμύρια και επίκυρται και άλλα πρόστιμα για την διαχείριση των χρημάτων της κοινής αγροτικής πολιτικής μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Ανδρίτσο.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένας καταλογισμός ο οποίος να βασίζεται στα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ό,τι είδαμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λέω ότι δεν υπήρξε κάποιος καταλογισμός.
0: Όχι, υπάρχει. Και είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην μπερδεύετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά άλλο πράγμα. Τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση των πόρων. Εγώ σας λέω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και είπε: παιδιά, σας δώσαμε μερικά χρήματα και δεν τα διαχειριστήκατε με τον προσήκο τρόπο. Χρακ, πρόσημο. Εγώ λοιπόν.
1: Κλείνοντας πάντως, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, εγώ ένα έχω να πω έτσι σεμνά και ταπεινά, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν πολιτικό στον πλανήτη που να μπορεί να δώσει και να μην δίνει. Γιατί ο πολιτικός θέλει να δίνει από την άποψη να κρατά τον άλλον ικανοποιημένο να τον ξαναψηφίσει. Έτσι, δεν
0: υπάρχει
1: είναι
0: μια διαφορά. Εγώ δεν θα καταλογίσω κακές προθέσεις ούτε κακοπιστία. Λέω όμως το εξής. Είναι η εύκολη λύση να πεις: πονάει χέρι, κόβω χέρι. Η δύσκολη λύση, αλλά και η σωστή λύση είναι: πονάει χέρι.

0: θεραπεύω χέρι. Και μέχρι στιγμή δεν το βλέπω. Όταν δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση και λέει, παιδιά, επειδή σε τοπικό επίπεδο οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς διαχείρισης των υδάτων έχουν χρέη ή ο δήμαρχος, αν ο Ραχούλας είναι κακός δήμαρχος και δεν το διαχειρίζεται σωστά, το καταργώ και το υπαγάγω στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ. Δύο εταιρείες ανώνυμες σε όλη την Ελλάδα διαχειρίζονται το νερό στις τοπικές κοινωνίες.
1: Αυτό
0: είναι πονάει χέρι, κόβω χέρι. Δεν είναι πονάει χέρι, θεραπεύω χέρι. Εκεί σε θέλω να θεραπεύσεις το πρόβλημα, αλλά εκεί χρειάζεται να εμβαθύνεις το πρόβλημα και όχι να κάνεις πρόχειρες λύσεις επιφανειακές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
1: σα που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες.
5: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
6: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα...

0: καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματικό.

0: επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Α 88,6.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα.

0: περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα πορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες.

0: για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό, αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.
2: Η ηρεμία επεδειχθεί πρόσχερη. Πρόσχερη και η θετική αντίδραση των αγορών. Οι αναταράξεις στο Μεσανατολικό επηρεάζουν και τον τουρισμό, με ανθρώπους του κλάδου να υποστηρίζουν πως για την ώρα τουλάχιστον η σεζόν δεν προχωρά όπως θα ανέμεναν. Ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο με το σχόλιο του. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που παραμένουν αστάθμητοι. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, αν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης. Ένα 24ωρο αγωνία συμπληρώνεται σε λίγη ώρα για τους κατοίκους και τους τουρίστες της Πάρου λόγω αυτής της φωτιάς που ξεκίνησε περίπου τέτοια ώρα χθες και παρότι έχει περιοριστεί σημαντικά, ακόμα δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Πολλοί είναι εκείνοι που απόψε έχασαν κυριολεκτικά και μεταφορικά τον ύπνο τους στην Πάρο, αφού ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν επί τόπου, θα ενισχυθούν περαιτέρω λόγω των μποφόρ που αναμένεται επίσης να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Σε λίγο ζωντανά από την Πάρο, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Με αυστηρά μηνύματα για το μεταναστευτικό, η περιοδία του Πρωθυπουργού Σελέρο και Αγαθονίση, την ώρα που στην Κρήτη οι συνεχόμενες αφήξεις δοκιμάζουν τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη θα μας πει σε λίγο περισσότερα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Πανός, στην αρχή συνταξία Τζέσι Αμπτουλάη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και πριν από όλα τα υπόλοιπα να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, διότι κοντεύει να τελειώσει ο Ιούλιος και αν κάτι αναμένουμε όσοι είμαστε πίσω στην πόλη, είναι ευκολότερες και γρηγορότερες μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση δεν πάει διακοπές. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Νωρίτερα και ο Κηφισός είχε κίνηση και στην Αττική Οδό είχαμε κίνηση και τροχέα και στο κέντρο αναμονή πολύ. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Η Μαρία Γιώργα είναι στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, εκείνο το σημείο έχει προβλήματα, συνήθως το μεσημέρι, αλλά και όταν έχουμε έξοδο.
2: Mm-hmm. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι μόνη μας εκκίνηση αυτό το σημείο. Τέλειο, κόσμος, λογικό.
3: Τα δύο σημεία. Καθώς και η παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο, παραμένει λοιπόν το πρόβλημα και εκεί. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδίτου, που επίσης είναι ένας δύσκολος δρόμος για τους οδηγούς, καθώς μέχρι το απόγευμα συνήθως έχει κίνηση από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.
2: Χειμώνα καλοκαίρι. Έχεις δίκιο, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Γιώργα. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην απεσταλμένη μας, τη Μαρία Τσιλινίκου, η οποία παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες στο Κυπριακό με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εκεί. Υπάρχει και μια απόφαση, ως φαίνεται, αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο που μας προκύπτει μέχρι αυτήν την ώρα, μια απόφαση για διευρυμένη συνάντηση 5+1. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γκουτέρες. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.

0: ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Στη συνέντευξη που όπως είπατε και εσύ, συγκάλεσε σε διευρωμένη συνάντηση 5-1. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία. Όπως τότε θα εργαστούμε όλες τις πλευρές έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σχέση με αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, τόνισε ότι έχει τη συνένεση και των δύο πλευρών, αλλά τη συνένεση του έχουν δώσει και έγκυρες δυνάμεις για να προχωρήσουν σε μια συνάντηση 5-1, αλλά με επαρκή προετοιμασία, και τονίζω με επαρκή προετοιμασία, γιατί φτάθηκε εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για την οικονόμηση εμπιστοσύνης, για τη μεθοδολογία. Ουσιαστικά, μια προετοιμασία που, όπως υπογράμμισε, δεν θέλει να υπάρξει μια ακόμη συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει να είναι μια πετυχημένη συνάντηση, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη λύσης. Και πάνω σε αυτό θα εργαστούν όλοι, όπως πρόσθεσε. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι η διεθνής κοινότητα έχει πει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο κυπριακό ζήτημα και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Ελλάδα, τη Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και οι διεθνείς δυνάμεις, λέγοντας ότι βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των τριών χωρών. Μάλιστα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν μπορούσα να το πέσω έτσι, λέγοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική κινητικότητα, μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις χωρίς να τελειώνουν. Επομένως, πρόσθεσε ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως ισοτικής σημασίας, όχι απλά για τη διατήρηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, αλλά ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, λέγοντας ότι μπορεί να έχει μια σημαντική σταθεροποιητική επίδραση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς όμως βλέπει τις συγκεκριμένες δηλώσεις η Λευκοσία, πηγές από τη Λευκοσία, μένω στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα για τη λύση εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και λύση πλήρης συμβατή με το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως μας προγραμμίζουν όλες τις μέρες, μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και η τουρκική πλευρά σε αυτό. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας, υποστηρίζουμε ότι αναφέρθηκε στο λαό και όχι σε κοινότητες όπως άλλες φορές, και για εκείνους είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δυνάμεις. Θέλω και ένα σαφές μήνυμα και μια ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού.
1: Μάλιστα. Πάντως, μένουμε σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, ούτε και χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτή η διάσκεψη θα γίνει το Σεπτέμβριο, στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απάντησε θετικά.
0: Δεν έχει κλειδώσει κάποια ημερομηνία. Αναφέρθηκε στο πνεύμα των ειλικρινών και επικοδομητικών συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, αλλά και από κοινού, τόσο με τον κύριο Έρχημαν όσο και με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, όπου τον διαβεβαίωσαν, όπως δήλωσε, για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται σοβαρά και με την προσωπική του απεσταλμένη.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ η αστερίσκη και ένας ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο, η Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, πριν από λίγο.
2: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός.
1: Επιφυλακτικός εμφανίστηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, και ο Δημήτρης Κερίδης, που είναι γνώστης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κύριος Κερίδης. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
3: Η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλουν αυτή την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε προσπαθήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι τώρα αυτή η επίσκεψη. Προσωπικά, ωστόσο, παραμένω μάλλον επιφυλακτικός. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο εκλεγμένος, είχε ως αντιπολίτευση δείξει κάποια σημάδια, αλλά προφανώς την πορεία τώρα ως ηγέτης ευθυγραμμίζεται, να πούμε, με τα κελεύματα της Άγκυρας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς, τι συμβαίνει στην Πάρο. Ήταν τέτοια ώρα χθες όταν λάβαμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή του σταθμού, μας ενημέρωνε για μία φωτιά. Η φωτιά αυτή απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι και αυτήν την ώρα, παρότι παρουσιάζει καλύτερη

0: εικόνα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι τα Μποφόρ θα ανέβουν τις επόμενες ώρες. Στην Πάρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι από την Πάρο, εδώ που δόθηκε ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια των εναέριων μέσων νωρίς το πρωί κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ωστόσο δεν εφησυχάζουν, και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές και αυτήν την ώρα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
0: 7 μποφόρ,
1: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα μάχη με μικροεστίες και καπνογόνα σημεία, όπως τα λένε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουν να επεκταθεί σε καμιά περίπτωση ξανά η φωτιά. Δεν θέλουν να έχουν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον χιτά του νησιού και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί και από μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο τουλάχιστον εξοχικές κατοικίες, λίγο έξω από τον οικισμό Καμάρι, ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον δύο κτηνοτροφικές μονάδες, λίγο έξω από τον οικισμό Τρυπητή. Δεν εφησυχάζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι 86 οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα, ενώ δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και πέντε ελικόπτερα επιχειρούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την όλη επιχείρηση την τονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ενισχυμένες οι δυνάμεις στο νησί. Έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί.
1: Πολύ σωστά, και 5 μηνύματα από το 112 έλαβαν χθες εδώ οι κάτοικοι του νησιού. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλουν να δουν εάν έχουν υποστεί ζημιές αυτά, αλλά η μάχη των πυροσβεστών ήταν τέτοια που κατάφεραν τα περισσότερα σπίτια, κυρίως στον οικισμό Καμάρι, να τα σώσουν από την μανία της φωτιάς. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη ουσιαστικά στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τους οικισμούς εδώ στην Πάρο. Έστησαν εκεί τα οχήματά τους, ήταν εκεί και τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν να μην περάσουν ουσιαστικά την χαράδρα η φωτιά ή κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
0: Μάλιστα. Αγωνία πολύ. Λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Δημήτρη Γιαννήρη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ο δήμαρχος της Πάρου, ο κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.
2: Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από το Αγαπησύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ. Είναι η περιοχή του Χαραλάμπου, Καμπή, όπως λέμε, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το χιτά Πάρου Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς την νότια Πάρο.
0: Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει πού αλλού έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Γιώργο.
3: Και μάλιστα έχουμε καλά νέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί, οι περισσότερες είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, η φωτιά που είχαμε στον Τύρναβο που ξέσπασε γύρω στις 11 έχει οριοθετηθεί. Επίσης, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, εκεί που επιχειρούσαν 4 οχήματα με 17 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Και επίσης και η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ενεργό μέτωπο. Εξακολουθούν όμως να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Κατηγορία 4 λοιπόν αύριο για εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλες οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιών.
0: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Πάμε και στο Μεσανατολικό τώρα. Δεν κράτησε πολύ η ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση ήρθε περίπου 24 ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες.

0: Δοκίζω ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις. Δεν φαίνεται όμως για την ώρα κάτι τέτοιο. Η Βάνα Κουτρουλού είναι στο στούντιο δίπλα μου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βάνα.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε λοιπόν νέα κλιμάκωση μετά από 4 νύχτες ηρεμίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά μετά από 4 νύχτες μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, εναντίον αμερικανικής βάσης και κέντρου διοίκηση στην Ιορδανία. Επίσης υπήρχαν και χτυπήματα σε αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στο Ιράκ μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς εκεί. Από τη μεριά τους οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από άλλη ανεξάρτητη πηγή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι όλοι οι πύραυλοι ιρανικοί που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν. Τώρα πριν από λίγο είχαμε και μία νεότερη εξέλιξη από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία είπε ότι βλήματα, αμερικανικά βλήματα, χτύπησαν την πόλη Πυρανσάρ, είναι στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν από αυτή την επίθεση των Αμερικανών τουλάχιστον θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία όξυνση, μία κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά με μια ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και αυτός από τη μεριά του περιγράφει την συνάντησή τους ως εξαιρετική. Να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη.
0: Δημοσίως τουλάχιστον υπήρξε μια ικανοποίηση, γιατί και οι δύο εκφράστηκαν θετικά. Δεν ξέρω αν μπήκαν και στο ψητό, διότι κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ νέα μεγαλύτερη επίθεση κατά του
1: Ιράν. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιέζει όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι έως τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει μπροστά του εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Οπότε τα οράματά τους, οι προθέσεις τους και οι επιδιώξεις τους αποκλίνουν σε αυτή τη χρονική στιγμή.
0: Θα πρέπει να τα σταθμίσουν πολύ καλά, ναι. Ακριβώς. Σίγουρα. Είχαμε και το ραντεβού με τον Ζελένσκι. Πήρε τελικά το πράσινο φως για την αγορά Patriot. Είναι ζωτική σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
1: Σίγουρα πήρε την στήριξή του. Τώρα θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Βάνα Κουτρουλού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανάφλεξη επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή σημαίνει ανάφλεξη και στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσει θάνατο του 3%, ξανά σε καθεστώς φόβου για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Φεδερίνα. 88 δολάρια το βαρέλι, άνοδος πάνω από 5%. Θα πει κάποιος και όταν υποχωρούσε ή προλάβαμε να δούμε.
0: Όχι.
2: Σταθεροποίηση μόνο εδώ στα ελληνικά πρατήρια είδαμε, προλάβαμε τις τελευταίες μέρες. Τα επίπεδα του 2,01, η αμόλυβδη, 2,05, το ντίζελ σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτό προλάβαμε να δούμε και μόνο αυτό. Και τώρα είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο αυξήσεις παρά μειώσεις. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το τι έπεται όταν υπάρχει ανάφλεξη. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι το προεξοφλούμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ενεργειακά πολύ πιο ακριβό από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του, που υπήρχε μια τάση εκτόνωσης, μια τάση περιορισμού του προβλήματος και μια αίσθηση ότι γυρίζουμε σε μια μορφή ομαλότητας. Και αυτό είναι κακό σημάδι για το φθινόπωρο που ακολουθεί, το οποίο επίσης θα είναι φορτωμένο με έξοδα.
0: Ναι. Είχαμε την αίσθηση, ψευδαίσθηση όπως αποδεικνύεται, ότι θα το γυρίσουμε. Ναι. Το πράγμα δεν συμβαίνει. Καλά κάνεις και μας προειδοποιείς για αυτό που έπεται. Να μείνουμε όμως και λίγο εδώ, σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος προσπαθεί, ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί με τις αφίξεις έτσι, να ενισχύσει τη δυναμική του. Ακούω πάρα πολύ γκρίνια, δυσαρέσκεια, δεν είναι ευχαριστημένη και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό προκύπτει ως γενική αίσθηση, η οποία αργότερα μπορεί να διαψευστεί από τους αριθμούς, ή αν οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για τις κρατήσεις, για την κατανάλωση επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λένε άνθρωποι του κλάδου.
2: Κοίτα, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή

0: ουσία πενταμήνου έχουμε διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επόμενες ημέρες θα προσθεθεί και ο Ιούνιος. Στο πεντάμηνο είμαστε σε ρεκόρ όλων των εποχών για πεντάμηνο και μάλιστα με εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 20% και στα έσοδα και στις πράξεις. Βέβαια, το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι το πιο αδύναμο κάθε χρονιά, ωστόσο και κυρίως αντικατοπτρίζει την πρόοδο που εμφανίζουν οι προορισμοί πόλεων, κατά κύριο λόγο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντική άνοδο. Η εκτίμηση που υπάρχει συνολικά για εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα μεγέθη στις μεγάλες τουριστικές περιοχές του ήλιου και της θάλασσας, που αυτά τα δύο προϊόντα απολαμβάνουν οι τουρίστες μας, εκεί εκτιμάται ότι θα είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν αναμένεται πτώση. Αυτό που ενδεχομένως διαφοροποιεί χρόνο με το χρόνο είναι οι καταναλωτικές συνήθειες.
1: Ναι.
0: Καθώς η έρευνα που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι έρευνα αεροδρομίου, δηλαδή είναι ερωτηματολόγηση σε αεροδρόμιο. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν μένουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ξενοδοχείο, μένουν σε σπίτια. Κυρίως
1: κερδίζουν τα σούπερ μάρκετ. Ναι,
0: χάνουν... Και κερδίζουν τα τοπικά σούπερ μάρκετ και χάνουν τα εστιατόρια.
1: Ναι,
0: όλη η αλυσίδα δηλαδή του επίσημου τουρισμού χάνει, γι' αυτό και γκρινιάζει, και αντίστοιχα κερδίζει η άτυπη, η μη αναγνωρισμένη πλήρως και κακώς κατ' εμέ, γιατί είναι μέρος πλέον του τουριστικού προϊόντος. Είναι ότι οι επίσημες επιχειρήσεις από πέρσι έχουν το βραχνά της νομιμότητας που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Που τους έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα ο πλευράς κόστος εργασίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Γκρίνια, πολύ γκρίνια και γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Νίκο, τώρα να πάμε και σε μια καλή είδηση. Με μια υπεύθυνη δήλωση, άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει, απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο.
0: Ναι, εγώ που είμαι από τους ανθρώπους και νομίζω πολλοί που μας ακούνε, που περιμένω μόνιμα για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, όχι επειδή έχει λερωθεί, αλλά περιμένω μόνιμα το ποινικό μου μητρό. Το χρειάζομαι για διάφορες συμβολογραφικές κινήσεις. Πρέπει να σου πω μόνιμα το περιμένω και όταν έρχεται λίγη μετά από λίγες εβδομάδες, οπότε το ξαναετούμε. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα από τα πολλά, μεταξύ των οποίων είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση κατοικίας, τα οποία πλέον δεν θα τα αναζητεί ο πολίτης, αλλά θα το αναζητεί το ίδιο το κράτος, το αρμόδιο, για παράδειγμα, αν είναι δικαστήριο, όπως είναι το ποινικό μητρό, ώστε να το λαμβάνει και πιο γρήγορα, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πιστοποιητικά για τα οποία έχουμε ησυχάσει μέσω του GOV, είτε αφορά υπεύθυνες δηλώσεις, είτε αφορά εξοδοτήσεις, είτε αφορά απλές επικυρώσεις εγγράφων που παλιά μας έτρωναν τεράστιο χρόνο στα αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ. Με σημαντικό βήμα το ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Μύτος, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Ακριβώς.
1: Μπας και βρούμε και την άκρη του νήματος κάποια στιγμή σε αυτό το λαβύρινθο της. Της γραφειοκρατίας. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι από τις ειδήσεις που μας αρέσουν και θέλουμε να ακούμε. Για να ακούσουμε παρέα και πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κ. Χατζηδάκης.
2: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μύτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται.
1: Τώρα, Νίκο, να μας δώσεις και τα στοιχεία που έρχονται από την ΑΔΕ. Πολλή δουλειά καλοκαιριάτικα για τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
0: Πρέπει.
1: Αν δεν δουλέψουν και τώρα εν μέσω θέρους, αν δεν γίνουν και τώρα οι έλεγχοι, πότε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι διασταυρώσεις που βοηθούν, πότε πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, πάνε στοχευμένα εκεί που χτυπάει σαν γερμός. Δεν βγαίνουν στην τύχη, ούτε βγαίνουν όπως παλιά που από το πλοίο γνώριζαν στους τουριστικούς προορισμούς ότι έρχονται και ξαφνικά υπήρξε βασίλειο νομιμότητας στις τουριστικές περιοχές.
1: Ναι.
0: Πάνε με στοιχεία, με ενδείξεις.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Πάνε με ενδείξεις από πριν, γι' αυτό και η παραβατικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία στοιχεία 20-26 Ιουλίου φτάνουν το 34%. Τα έχουν μπει πρόστιμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. Είναι κοντά στις 8 επιχειρήσεις, καταστήματα κατά κύριο λόγο είναι και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έλαβαν το προληπτικό κλείσιμο του 48ωρο, το οποίο βέβαια αν επαναληφθεί να πιαστεί, δηλαδή να μην έχουν κόψει παραστατικά αποδείξεις, τότε γίνεται δεκαήμερο και στην τρίτη φορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η τιμή. Άρα βλέπουμε ότι κινείται, βέβαια αυτό που ζουν οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι σου το λένε και σένα, είναι ότι το μαύρο συνεχίζει να υπάρχει. Η προϊόντα

0: το δίλημα στον πελάτη με μαύρη ή λευκή συναλλαγή, με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, συνεχίζει να βασιλεύει. Σωστά. Και όπου υπάρχει ΦΠΑ τόσο υψηλό όσο το ελληνικό, το 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το δέλεαρ είναι μεγάλο για όλους.
1: Έτσι, για όλους. Καλά το λες. Γιατί είναι, χρειάζονται πάντα δύο για να χορευτεί αυτό το ταγκό της φοροδιαφυγής. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Νίκος, γεια σου. Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Για κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που επομίζεται όχι τώρα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και έχουμε αλλαγή στην σκαλέτα μας. Όταν ο Γιώργος Καραμιτζόγλου έρχεται εμβόλυμα στο στούντιο, για καλό δεν είναι συνήθως. Γιώργο, τι έχουμε, νέα φωτιά σε εξέλιξη?
7: Είναι δύο νέες φωτιές και μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μαγκαζίνο, ξέσπασαν αυτές τις δύο φωτιές. Η πρώτη είναι στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, σε ξερά χόρτα. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 24 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 3 ελικόπτερα. Και μάλιστα έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 των κατοίκων στο Πλωμάρι, μια μεγάλη πόλη εκεί της Λέσβου, να είναι λοιπόν σε ετοιμότητα. Επίσης έχουμε και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί έχουμε 58 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα που και εκεί κάνουν ρήψη νερού. Και επίσης και έχουμε και τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία, 224 συλλήψεις από την αρχή του έτους έως τώρα, για εμπρισμούς. Οι 198 είναι από αμέλεια.

0: και 26 από πρόθεση.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Φυσικά. Αυτό είναι το χειρότερο. Έτσι, ότι και εγώ είμαστε από καθαρή βλακεία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνει αν χρειαστεί. Στο Πλωμάρι, λοιπόν, ένα πολύ γραφικό μέρος, πρωτεύουσα του Ούζου, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Κρήτη, όπως σας είχα προαναγγείλει. Το μεταναστευτικό εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές της Κρήτης. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό. Είναι πια πολύ ο καιρός που η Κρήτη απομίζεται το βάρος του μεταναστευτικού, με καραβιές να φτάνουν κάθε που το επιτρέπει ο καιρός. Το γεγονός ότι παρότι η κατάσταση χρονίζει, δεν έχει βρεθεί λύση και σε επίπεδο δομών, είναι που κάνει το πρόβλημα ακόμα σημαντικότερο για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπατε, καιρού επιτρέποντος έρχονται. Και ο καιρός είναι που μας έχει μειώσει τους αριθμούς τον τελευταίο μήνα. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά, πριν πάω στο τι είχαμε χθες και σήμερα, ότι ενώ μέχρι τέλος Ιουνίου είχαμε μια αύξηση της τάξης του 15 με 20% στις αφίξεις στον απόλυτο αριθμό μεταναστών, τώρα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πάντα πέρυσι, έχουμε μία μείωση της τάξης του 10%. Και αυτό γιατί? Γιατί τον Ιούλιο είχαμε ελάχιστα περιστατικά, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε περίπου 4.500 αφίξεις, κυρίως λόγω αυξημένων περιστατικών με μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή, είχαμε πλοία που μετέφεραν και 400 και 500 άτομα. Στον αριθμό των περιστατικών υπάρχει αύξηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, 93 στη Γάμπο χθες το βράδυ λίγο πριν τις 12, 38 σήμερα το πρωί στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, 68 στην Ιεράπετρα. Αν προσθέσουμε και 130 περίπου από χθες τα νότια παράλια του Ηρακλείου, μιλάμε για γύρω στα 330 άτομα. Οι 130 οι χθεσινοί επρόκειτο να αναχωρήσουν απόψε με πλοίο που έχει ειδικά αναβλώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για αυτό το σκοπό, για την άμεση μεταφορά των μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Όμως λόγω καιρού αυτό δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Και όπως αναφέρθηκε στις δομές, η δομή στα Χανιά λειτουργεί εδώ και 5 περίπου μήνες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην Αγία των Χανίων. Στο Ηράκλειο το Υπουργείο έχει καταλήξει στο χώρο όπου έχει επιλέξει για τη δημιουργία δομής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντίδραση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Αναφέρεσαι τώρα εκεί στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο.
2: Σωστά.
1: Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη.
2: Συνάντηση με τον Υπουργό και σήμερα, αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πλεύρης στο Sky, βγάλαν μια ανακοίνωση που ζητούν να γίνει μια συνάντηση με το Υπουργείο, με τον κύριο Πλεύρη ή με στελέχη του Υπουργείου, με στελέχη της Περιφερίας του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όποιου άλλου φορέα κριθεί απαραίτητο, ώστε να γίνει μια σωστή χωροθέτηση σε χώρο του Δημοσίου, που να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών που να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι ένας χώρος που δεν θα υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θα πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όπως την ασφαλή πρόσβαση και ό,τι άλλο χρειάζεται.
1: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε με την βοήθειά σου. Είπαμε, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Απλώς είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται κάθε φορά που το επιτρέπει ο καιρός. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα, ο καθήλυνα αρμόδιος και ο Στάνος Πλεύρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα στοιχεία στο τέλος θα είναι καλύτερα από αυτά που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Ο Ιούλιος ήταν καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και κλείνοντας, δύο μέρες μας μένουν, θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή και χαμηλότερα, είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Στην Λιβύη είχαμε αύξηση στο πρώτο εξάμηνο. Τον Ιούλιο φαίνεται ότι τα απόλυτα νούμερα θα είναι ίδια με πέρυσι. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της Λιβύης και με επαφές, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η αποτροπή στη Λιβύη σε αντίθεση με το Αιγαίο. Και ενισχύουμε τη Λιβυκή Ακτοφυλακή να σταματάνε οι βάρκες στη Λιβύη, να μην ξεκινούν, γιατί αν ξεκινήσουν οι βάρκες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσεις το οτιδήποτε. Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα και τη συνεργασία που είχαμε, ο Ιούλιος ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και μάλλον κλείνοντας ο Ιούλιος θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή χαμηλότερα.
1: Λοιπόν, τώρα ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, στην Αφρική, όπως έχουμε καταλάβει, ώστε όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου, να μεταφέρονται εκεί. Για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε.
3: Η Αυστρία είναι μέσα στις 5 χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε.

0: τρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό ήταν ψηλά και στην ατζέντα της πρωθυπουργικής περιοδίας, Λέρο και Αγαθονήσι. Από την πρώτη γραμμή των συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή. Η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά, όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο, αν θέλεις, αυτής της περιοδίας.
1: Ταυτόχρονα, ο Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά, όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο

0: Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο, αν θέλεις, αυτής της περιοδίας. Ταυτόχρονα βέβαια, Κατερίνα, και με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε είναι δύο νησιά τα οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στις εκλογές του 2023 έδωσαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα μεγαλύτερα από το πανελλαδικό της, και σε αυτό το πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πέραν των εκκρεμωτήτων που η κυβέρνηση θα κλείσει θα πρέπει να σκεφτούν και ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της άνοιξης του 2027, βάζοντας προφανέστατα ένα από τα κεντρικά διλήμματα που βρίσκονται πάνω από την κάλπη του 2027. Περαιτέρω όμως, το Αγαθονίσι έδωσε και μία είδηση, δηλώνοντας διατεθειμένος να αντικαταστήσει όλο το στόλο των αυτοκινήτων, τόσο των τοπικών αρφών όσο και των ιδιωτών, με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κατά τα πρότυπα της Αστυπάλειας.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυριολεκτικός από όπου στάθηκε, όπου βρεθεί, κλείνει τα παράθυρα για εκλογές προώρες. Επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές. Θέλουν άραγε πράγματι εκλογές ή θέλουν και χρόνο να προετοιμαστούν. Πάντως, αν ήταν προφητεία, η προφητεία θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα στρατόπεδα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού νωρίτερα από το Αγαθονίσι.
2: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Τώρα, Γιώργο, ένα αρχαίο ρητό λέει: το δίσεξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά καθόλου τον βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μάλλον έφερε σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιμένει στα σεξιστικά του σχόλια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, άνοιξε ξανά ο βουλευτής δράμας ένα θέμα το οποίο για την κυβέρνηση ήταν ευθύς εξ αρχής κόκκινη γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί και χαρακτηρίσει αυτή μετά τα σχόλια που είχε κάνει προμηνών σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος εχθές επέλεξε να επανέλθει σε αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ηφηγένεια. Είναι σαφές, τόσο με την αντίδραση σε πρώτο χρόνο της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, όσο ακόμα περισσότερο με την άποψη που διατύπωσε εντός ασφαλομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ότι δεν ήταν μια τοποθέτηση που άρεσε στην κυβέρνηση τόσο κεντρικά αλλά και στα στελέχη και τους βουλευτές της. Είναι χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στον Sky στην πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δημιουργεί ένα ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης, επαναφέροντας αυτό το θέμα το οποίο θεωρεί το λήξαν για την κυβέρνηση. Από την άλλη, κοιτάνε προσεκτικά και την κίνηση που έγινε από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, να ζητήσει δηλαδή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή διεντολογίας να διερευνήσει αυτή δηλαδή όλα τα διαμιγόμενα σε αυτή την εμφάνιση.
1: Και εκεί ο κύριος Κυριαζίδης θα συναντηθεί ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή έχει παραπέμφθει στην Επιτροπή Διαντολογίας με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying, επέτρεψέ μου, χωρίς εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει στους βουλευτές της προανακριτικής τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξ όσων γνωρίζω με βάση τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έχει υποβάλει ένα υπόμνημα για την υπόθεσή της. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο ίδιος ο κύριος Κυριαζίδης θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Προς ώρας δεν μιλάμε για κάποια άλλη δραστική κίνηση από πλευράς του κεντρικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση,
1: μία φορά δεν νομίζω μπορεί να γίνει και δεύτερη.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κυβερνητικό ορίζοντα ως προοπτική.
1: Και αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πώς ήρθε τώρα στον κύριο Κυριαζίδη, 28 Ιουλίου, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εκείνος διέγνωσε το σωστό timing για ρεβάνς. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
3: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση.

0: Έγα εξυβριστική συκοφαντική και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Μία ευχή της εξέφρασα και ήταν τα πρώτες μορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηθογένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μία ευχή εξέφρασα όταν πήγαινε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
1: Και η απάντηση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου πως ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχουμε χάσει πια και το μέτρημα. Νομίζω πια όσοι επενδύουν περισσότερο στο άλλο σενάριο ή υπαναχωρούν. Για να ακούσουμε όμως μια σειρά ηχητικών. Ο κύριος Πανάκης, η κυρία Μαρκογιαννάκη και ο κύριος Σαουλίδης κοντραρίστηκαν νωρίτερα με αφορμή τα πολιτικά θέματα.
3: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα σταθερό γκάζι. Δηλαδή το πατημένο γκάζι είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας. Έχουμε σταθερό γκάζι όλα αυτά τα χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
4: Αναφέρατε πριν ότι είναι πατημένο το γκάζι, αλλά έχουν ξεχάσει την ταχύτητα στην όπισθεν και μάλλον η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι ζουν αυτή την εφταετία. Έχουν φτάσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία.
5: Έτσι κι αλλιώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι οι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, ότι 8 στους 10 Έλληνες δεν ασπάζονται το αφήγημα περί success story.
1: Λοιπόν, ακούσατε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θέλουν εκλογές τώρα. Το ζήτημα είναι αν πράγματι το εννοούν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε σήμερα η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ήταν 18 Ιουλίου, Γιώργο Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Περίπου λοιπόν 11 μέρες μετά, 24 ώρα μετά τον εντοπισμό, είχαμε την ταυτοποίηση και φαίνεται να ανήκει η σωρός σε μία 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής από τη Σκωτία συγκεκριμένα, με ένα πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στην Ελλάδα. Είχε έρθει στη χώρα μας τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου από την Κύπρο. Εξετάζεται λοιπόν τώρα αν είχε έρθει με κάποιο άτομο, ποιες ήταν οι επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και το πώς φτάσαμε στο να χάσει τη ζωή της και να βρεθεί μέσα στην βαλίτσα. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν είχε δείξει κάτι ξεκάθαρο. Υπήρχαν ενδείξεις ενδεχομένως λόγω του χώρου, γιατί μιλάμε για έναν εγκαταλελειμμένο χώρο που γινόταν και χρήση ναρκωτικών, αν θα μπορούσε να συνδεθεί με ναρκωτικά ο θάνατός της. Όπως και να έχει, θα τρέξει τώρα μια έρευνα. Να τονίσουμε ότι η ταυτοποίηση έγινε με βοήθεια διεθνών αρχών. Φέρεται τα αποτυπώματά της να υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων της Ιντερπόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί υπήρξε η επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Το πρώτο κρίσιμο λοιπόν ήταν να ταυτοποιηθεί η σωρός. Τώρα έπειτα και συνέχεια. Γιώργο, πάμε και σε αυτή την ιστορία της Σύρου με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή λίγα λεπτά αφότου είχε εισβάλει σε σπίτι γνώριμων της προσώπων. Είναι μια ιστορία θολή, προκαλεί πάρα πολλά σενάρια και αυτό γιατί για την ώρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε το κίνητρο, ούτε όμως και ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
6: Τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μέχρι στιγμής κάποιες ενδείξεις για κάτι ύποπτο, γιατί η έρευνα της αστυνομίας έχει τρέξει σε αυτό το σκέλος. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι για ποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού το θύμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε ως εξέλιξη είναι οι απολογίες του 41 ετών άντρα και τη σύζυγου του. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια διαφωνία όσον αφορά τον άντρα, γιατί αποφασίστηκε ο κατοίκον περιορισμός. Φέρεται όμως ότι η ανακρίτρια μετά την απολογία ήθελε την προφυλάκηση. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός εβδομάδας για το ποια θα είναι η μεταχείριση του 41 στον άντρα. Όσον αφορά τη γυναίκα, υπάρχει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να δίνει το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να τρέξει η όποια διαδικασία υπάρχει δικαστική.

0: ενδεχομένως να μπορέσουν να προκύψουν κάποια στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, γιατί όσον αφορά το τι συνέβη στην κατοικία, το βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο διαδικτύου και κάποια άλλα οπτικά υλικά, οι μαρτυρίες, η οποία αναπαράσταση έχει γίνει, δεν έχει δώσει κάποιο ξεκάθαρο κομμάτι. Η εικόνα της ενδεχόμενης ληστείας ή διάρρηξης, αυτό που έχουν υποστηρίξει και το ζευγάρι, mm-hmm. αυτό τουλάχιστον ήταν η εικόνα που είχαν με βάση το οπτικό υλικό και την εξέταση αυτών των δύο ατόμων οι αστυνομικές αρχές. Μένει λοιπόν να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, όπως υποστηρίζει δικηγόρος.
1: Μέρα μεσημέρι πήγε.
0: Κολλάει σε ένα σκέλος, να τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα βίντεο και αναφέρουμε κι εμείς μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε. Στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, το οποίο έχει ένα μαχαίρι, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, το οποίο έχει ένα αεροβόλο και ένα λωστό στην τσάντα του. Όλα αυτά.
1: Περίεργη ιστορία.
0: Είναι και αυτά ένα κομμάτι της δικογραφίας.
1: Σίγουρα. Και αναμένουμε την διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καζαντζάκη, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, μίλησε το πρωί στο Open.
2: Και όταν εισαρθούσα εξήλθε της κατοικίας, δηλαδή μετά από αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, είχε απόλυτη ευληγησία, έκανε πάρα πολύ εύκολες κινήσεις, απότομες κινήσεις. Γεγονός το οποίο δεν δείχνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τραυματισμένο.
3: Όντως.
2: Ο δράστης όταν εξήλθε τη χέρι του και καταδίωξε τη φανούσα, στο δεξί του χέρι κρατάει μαχαίρι. Σίγουρα ο υποτιθέμενος ληστής πάει να ληστέψει, δεν χτυπάει κουδούνια, αφού έχει ακούσει ομιλίες από μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη. Απολογείται ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατά την προανάκριση έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που είχε δώσει την εντολή για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, πρόκειται για έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό θα ισχυριστεί και εδώ ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Θα πει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος του έδωσε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι 2.500 ευρώ. Δεν του είχε πει όμως ποιος θα ήταν ο στόχος. Ο 30χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή όπλων. Να σας πω ότι είχε ολοκληρώσει την απολογία του. Αυτή την ώρα απαντάει και σε ερωτήσεις που του θέτει ο εισαγγελέας. Τώρα, για ηθική αυτοργία στο αδίκημα, δηλαδή στη διακεκριμένη κατοχή όπλων, κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
1: Μάλιστα. Περίπου 10 άτομα οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσά τους και η εισαγγελική λειτουργία και όπως ανέφερες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Καλαμαριά. Είχαμε συναγερμό το πρωί μετά από έκρηξη σε μηχάνημα ATM, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα ήταν όταν υπήρξε η ανατίμεξη ενός ATM του κατευθύνματος τράπεζας, όπως είπες και στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκεκριμένη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Εκεί λοιπόν κλήθηκε άμεσα η αστυνομία που βρισκόταν μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση, πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως οι δράστες προσπάθησαν και κατάφεραν να διαρρήξουν την τράπεζα από την πλαϊνή είσοδο, έχοντας ως στόχο να τη ληστέψουν. Εισήλθαν λοιπόν στο υποκατάστημα, τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι, με σκοπό να τεινάξουν από μέσα τα ATM για να πάρουν τα χρήματα. Φαίνεται πως ο ένας από τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς ήταν αυτός ο οποίος ανατινάχθηκε. Ωστόσο, λόγω και της άμεσης έλευσης της αστυνομίας, οι δράστες τράπηκαν σε πηγή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το εάν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Από εκεί και πέρα, έφτασε στο σημείο και η ομάδα πυροτεχνουργών για να εξουδετερώσει τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό. Και φυσικά απέκλεισαν και την διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι και την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την υποδιέλευση του οργανωμένου εντύματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κάτω δραστών.
1: Μείνε μαζί μας, Δημήτρη, γιατί έχουμε θέματα και στη Χαλκιδική με το νερό. Να πω όμως μια σημαντική ειδήση. Στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει για το καλοκαίρι, συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια. Από την αρμόδια επιτροπή πέρασε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τη αρχή τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τα κόμματα τη αντιπολίτευσης. Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον. Αυτό είναι το επίδικο, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Και υπεραμείνθηκε αυτής της μεταρρύθμισης, τονίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, περιορισμό των διαρροών

0: Η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Βεβαίως οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκεί, αντέδρασαν σχετικά με το πώς θα γίνει η διαχείριση των δικτύων και ποια είναι η μεθοδολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση βάσει αυτού του νομοσχεδίου για να δώσει το θέμα. Ακούστηκαν και φωνές για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Εσύ θα μας δώσεις τώρα το ρεπορτάζ σου για το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική. Εκεί ζητούμενο είναι η ποιότητα του νερού. Παρεμβαίνει και ο μάλιστα.
1: Ακριβώς. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα και με την ποσότητα. Ωστόσο, τώρα προέκυψε ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Αυτό αφορά τους Δήμους Συχθονίας, Χαλκιδική, αλλά και το Δήμο Βόλτης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπες, παρενέβη ο εισαγγελέας, διέταξε κατεπίβουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δημοτικών αρχών. Εμείς βρεθήκαμε στο σημείο στο Δήμο Συχθονίας. Πρόκειται για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας, εκεί όπου οι κάτοικοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, καθώς όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα του νερού. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε το ότι υπήρξε μια μικρή αστοχία, ωστόσο θα διευθετηθεί πολύ σύντομα το πρόβλημα και μένει να φανεί ποια θα είναι και η δικαστική εξέλιξη του θέματος τώρα που έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας.
0: Ναι, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: Είναι ένα φαινόμενο που έχει αντιμετωπιστεί και στα προηγούμενα χρόνια. Μόλις η έλεγχη είναι αυτή που πρέπει να είναι για την ασφάλεια των πολιτών, να δοθεί ξανά το OK για την χρήση του νερού. Γνωρίζουν και οι πολίτες, και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι πρέπει να κάνουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον σε περιοχές που υπήρχαν προβλήματα με διακοπές νερών έχουν εξοπλιστεί με δεξαμενές, με αντλίες, με αποτέλεσμα την μικρή διακοπή, την τρίωρη, τετράωρη, πεντάωρη, να μην την καταλαβαίνουν καν και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά.
0: Γιώργος Καραμιτζόλου και πάλι στο στούντιο. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο, Γιώργο.
3: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά στην περιοχή Κρέα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Και έχουμε λοιπόν και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους εκεί στην Κρέα Βρύση να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 2 οι φωτιές στο Πλωμάρι Λέσβου που έχει ξεσπάσει και εκεί είχαμε μήνυμα 112 λίγο νωρίτερα. Και τώρα αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η φωτιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οριοθετηθεί.
0: Ωραία. Στο μεταξύ, ταρακουνήθηκαν χθες Ιωάννινα και Σκόπελο. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις.
3: Ναι, η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 22 και 17 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια του Σκοπέλου. Αισθητός αυτός ο σεισμός με μέγεθος 4,1 σε σποράδες, δηλαδή κυρίως σε Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Mm-hmm. Και είχαμε λίγο μετά τις 11 και 10 ένα σεισμό με μέγεθος 4,5 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων. Εκεί τον κατάλαβαν πάρα πολλοί κάτοικοι, γιατί μιλάμε για ένα επίκεντρο στην Ξηρά. Ανησύχησε λίγο τους κατοίκους, αλλά ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις κατασκευές.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ψυχραιμία τι να πούν και στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την νότια Ιαπωνία. Από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, φταίει αυτό το περίφημο δακτυλίδι της φωτιάς. Σύνδεση με Βόνη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Έκτακτη συνεδρίαση στο Ιράκ εξαιτίας των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. 20 τουλάχιστον είναι νεκροί. Έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες από την Κύπρο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 8.000 θέσεις εργασίας θα περικόψει η BMW μέχρι το τέλος του 2027. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός Αλί Αλ-Σαΐντι συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Οι δυνάμεις της λαϊκής κινητοποίησης ενός συνασπισμού πολιτοφυλακών στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση Αλ-Σαΐντι επιδιώκει τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό προς το παρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους που

0: δημοσιεύθηκαν από το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας και το Συμβούλιο των Εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις. Συνολικά, 8.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η BMW απασχολεί συνολικά 154.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 85.000 εργάζονται στη Γερμανία. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 18. Αναφέρθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές συμπεριλαμβανομένων καταρρεύσεων κτηρίων, πυρκαγιών και ζημιών στο οδικό δίκτυο. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Φινάλε θα κάνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι δίπλα μου στο στούτιο. Προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα.
2: Με την Πάξ ναι, στις 9.30 είναι το παιχνίδι ζωντανά από τον Sky Ερεβάν στις νίκες του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με 1-2. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στη Ερεβάν στη δική του νίκη με 3-2 στην Πολωνία που παίζει η Δυναμό γιατί δεν έχει δικαίωμα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια να τα παίξει εντός συνόρων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Κατά τα λοιπά, μεταγραφική αναζήτηση και κινήσεις για τις ομάδες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μάιερ, ο οποίος έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της με 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον 21χρονο Γκουστάβο Σα δανεικό από την Φαμαλικάο, υποσχόμενος επιθετικός μέσος, δανεικός μάλλον μέσω της Νότιχαμ Φόρεστ, και προχωράει παράλληλα και για τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμας. Στις ομάδες που έχουν αγώνες, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι λιγότερο, υπάρχει μικρότερη κινητικότητα στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε τώρα αγωνιστική δράση.
1: Σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη Βάλσαμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και αμέσως μετά, παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι

0: σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm put away too. Everything fit, I'm official. Νούμερο

0: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στις

0: σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Αυτός οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάγει, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW

0: σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα...

0: Να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει πάνω.
0: Ματούλα Ζαμάνη. 8 Αυγούστου,

0: ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch. Δεν είναι καλέ.

0: λόγο, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς. Κάθε Σάββατο
1: στις 5. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι

Ζαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Χάσαμε τη θεία, Stop, του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση, Καβάλα Coffee Drip, Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
5: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
4: Ματούλα Ζαμάνι.
6: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
4: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
7: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
4: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
8: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τώρα τα ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς. Κάθε Σάββατο στις 5.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
1: Α 88,6.

διαστρέφεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: το πας.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.